Εμείς οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στου δρόμου. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα τη μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσου δεν υδρώνουν ταυτοί του, να ενημερώσουμε ότι του περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρε περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίε, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμό του οχήματο και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
6: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
7: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.

0: Γι' αυτό λέει Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το
1: έχεις
0: μακρινά, ωραία.
1: Ναι, ναι, σωστά.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
9: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, Δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Θα σκέψω ότι έφτασα στη Δαμασκό, περάσαμε την κοιλάδα Μπεκά στη Συρία και μετά φτάσαμε στην Ανατολική Βηρυτό, που είναι σαν ας πούμε να φανταστείτε την Αθήνα με τον Πειραιά.
16: Ναι.
15: Να γίνεται ο πόλεμος στον Πειραιά και
16: ναι,
15: όχι στην Αθήνα.
16: Μάλιστα.
15: Είδα μια πόλη να σφίζει από ζωή, με τα καζίνα, εννοώ την Ανατολική
16: Βηρυτό. Την Ανατολική Βηρυτό, ναι.
15: Γεμάτη από ξενοδοχεία, από τουρισμό, από
16: θυμίζω
15: κόσμο.
16: Θυμίζω τι λέγανε το Παρίσι της Ανατολής.
15: Το Παρίσι της Ανατολής. Και φτάνω μετά την άλλη μέρα και μπήκα μέσα σε ένα. Σε μία πόλη καταρρημαγμένη, κατασπαραγμένη. Έφτασα στην πρεσβεία, η πρώτη μου επίσκεψη ήταν στην ελληνική πρεσβεία, όπου εκεί είδα μία Παλαιστίνια να προσπαθεί να γεννήσει. Ετοιμόγεννη.
16: Μέσα στην πρεσβεία.
15: Μέσα στην πρεσβεία, γιατί είχαν βομβαρδίσει το μαιευτήριο. Και βρέθηκα τώρα μπροστά σε αυτή την εικόνα μιας γυναίκας που έφερνε στον κόσμο τη ζωή. Και δίπλα μου ήταν ο θάνατος.
16: Τρομερό.
15: Ναι, δηλαδή σε αυτές τις δύο, μια αντίφαση ας πούμε
16: έτσι,
15: της
16: έτσι,
15: ζωής.
16: Έτσι.
15: Συνταρακτικό. Και μάλιστα ευτυχώς ήταν ένας συνάδελφος, πολύ καλός συνάδελφος εκεί, ο Ανδρέας ο Χατζηνικολάου, ο οποίος προσφέρθηκε, μου λέει δεν μπορείς να μείνεις σε αυτό το χώρο, θα έρθεις να σε φιλοξενήσω. Έμεινα 25 μέρες. Κινδύνεψα. Βομβαρδίστηκε το Πανεπιστήμιο της Βηρυτού. Σε δευτερόλεπτα είχα πάρει κάτι δηλώσεις από τον Αμπού Αλίτ, τον ηγέτη του στρατού των ναι, Παλαιστινίων, και μόλις έφευγα στη γωνία, δεν πρόλαβα να φτάσω στη γωνία, αμέσως ανατινάχθηκε όλο το πανεπιστήμιο και σκοτώθηκαν όλοι. Επίσης αυτό που μου έκανε εντύπωση φρικτή είναι ότι για πρώτη φορά έριχναν βόμβες παιχνίδια. Ήταν νέα ανακάλυψη, εφεύρεση εξόντωσης. Έτρεχαν τα παιδιά να πιάσουν τις κούκλες, να πιάσουν τις μπάλες και λοιπά. Και γινόταν καπνός. Πολύ, πολύ δύσκολο. Ήταν σφριχτές εμπειρίες και μετά όταν έφυγα μου είπαν να περάσω στο γυρισμό από το στρατόπεδο Ορφάνιας που ήταν 700 παιδιά ορφανά από τον πόλεμο και τα οποία μου περιέγραφαν τις εμπειρίες και τις μνήμες από την πρώτη επαφή που είχαν με τον πόλεμο. Εκεί συγκινήθηκα πάρα πολύ διότι άκουσα όλα αυτά τα παιδιά να λένε φτάνουμε εμείς οι 700 να ξαναχτίσουμε το χωριό μας. Ναι, άλλα παιδιά με όνειρα, με ελπίδες.
16: Σκέφτομαι ότι ένας άνθρωπος σαν και σένα που έχει ζήσει εκείνη την περίοδο στη Βηρυτό
15: ναι,
16: ως πολεμικός ανταποκριτής και βλέπει αυτά που συμβαίνουν σήμερα τόσα χρόνια μετά και είναι σαν να είναι πάλι να είμαστε πάλι στα ίδια. Πάλι στα ίδια, δηλαδή σαν να, μην πέρασε μια μέρα σχεδόν.
15: Δεν πέρασε ούτε μια μέρα χωρίς πόλεμο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Ούτε μια μέρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο μέχρι σήμερα. Δεν έχει περάσει ούτε ένα 24.
16: Εννοείς διεθνώς, να μην έχει γίνει κάπου
15: και
16: πόλεμος.
15: Ναι. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά.
16: Ναι.
15: Τώρα, ένας πόλεμος έχει πολλές αναγνώσεις. Δεν έχει μόνο μία ανάγνωση που ναι, είναι το κέρδος ας πούμε των πυράβλων, τον κέρδος των εξοπλισμών.
16: Ναι, ναι.
15: Υπάρχει και το κέρδος του σχεδιασμού νέων πόλεων, δηλαδή θα βγάλουν τα αρχιτεκτονικά γραφεία, οι κατασκευαστικές εταιρείες. Αν θελήσουν να κάνουν νέο σχέδιο για τη Βηρυτό ή για το Λίβανο, που εκεί πήγα και αυτό ξέρω,
16: ναι,
15: ήδη έχω μάθει ότι από τώρα ετοιμάζουν πώς σχεδιάζουν τη νέα Βηρυτό. Δηλαδή είναι μόνο το χρήμα, το κέρδος και ο υπερηλισμός.
16: Γενικά είναι φτάνεις τώρα, μου λες και τον υπεριαλισμό, μου είπες και το χρήμα. Φτάνε... Είπα, εγώ πρόλαβα να πω εγώ στην αρχή ότι είσαι αριστερή, αλλά τώρα και να μην το είχα πει προέκυψε. Προέκυψε από τη συζήτηση. Δεν μου λες, εσύ είσαι ένα παιδί αστικής οικογένειας, έτσι δεν είναι?
15: Ναι, αστικής.
16: Αστικής. Μετά θα μου πεις και γιατί υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία πώς γεννήθηκες.
15: Ναι.
16: Γιατί τώρα είσαι άσπρη-άσπρη, αλλά έμαθα ότι γεννήθηκες μαύρη, έχω
15: πληροφορηθεί.
16: Περίμενε λοιπόν, πριν πάμε όμως εκεί, πώς ένα παιδί αστικής οικογένειας πήρε το δρόμο προς την αριστερά, θα μου πεις λίγο?
15: Γεννήθηκα σε ένα σπίτι, δεν ξέρω αν ήταν τύχη, που είχα μια μητέρα πάρα πολύ δυναμική, δραστήρια, που ήταν ενταγμένη σε αυτό το χώρο και ήταν απίστευε στο χώρο και ήταν μάλιστα και μέλος στο κόμμα.
16: Ναι, στο ΚΚΕ.
15: Στο ΚΚΕ.
16: Ναι.
15: Αλλά οι γονείς, ας πούμε, οι παππούδες και οι γονείς της μητέρας μου, ναι, ήταν... σε αυτό το χώρο, ναι, αριστεροί κομμουνιστές. Ναι, ναι. Οι γονείς και όλη η οικογένεια, σχεδόν με ελάχιστες εξαιρέσεις του πατέρα, ήταν όλοι συντηρητικοί. Άνθρωποι που αγαπούσαν τον Καραμαλή. Ήταν άνθρωποι αυτοί, ναι, του Καραμαλή, και με πολύ θαυμασμό και αγάπη. Όταν λοιπόν εγώ αναγκάστηκα να βρεθώ σε αυτά τα δύο στρατόπεδα που δεν ήταν αντιμαχόμενα, ήταν απλές διαφωνίες, ναι, κομματικές, ιδεολογικές. Ναι. Προσπάθησε η μητέρα μου να μας ισορροπήσει τα παιδιά και να μας βοηθήσει να πάρουμε τα καλά και από τους δύο χώρους. Ναι. Δεν ήταν ποτέ ούτε επιθετική, ούτε δεν κατηγορούσε, ναι, δεν υποτιμούσε. Ναι. Απλά ήθελε να μας αποδείξει με τη στάση της ζωής της και τον τρόπο της ζωής της, ότι αυτό που πίστευε ήταν το πιο σωστό.
16: Μάλιστα.
15: Δηλαδή το νιάξιμο για τον άνθρωπο, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, να σταματήσει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, αλλά ήταν και ήδη όμως πολύ.
16: Άρα η μητέρα σου είναι στην ουσία αυτή
15: η
16: που
15: μητέρα
16: σε
15: με
16: καθόρισε περισσότερο.
15: Με
16: σε αυτό
15: καθόρισε,
16: το
15: αλλά όχι μόνο σε αυτό.
16: Σε πολλά.
15: Η μητέρα μου και σε πολλά. Και θέλω να σου πω, ναι, ότι με την ευκαιρία αυτή, ότι το μίλησέ μου, η φράση αυτή, ναι, με συνδέει με τα παιδικά μου χρόνια.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτού του τίτλου.
16: Ποιος
15: άλλος. Λοιπόν, πάρα πολλά συγχαρητήρια και μπράβο. Ναι. Γιατί η λέξη μίλησέ μου είναι τόσο δυνατή. Είναι μέσα, κρύβει αγάπη, κρύβει επικοινωνία, κρύβει επαφή, κρύβει αλληλεγγύη. Κρύβει συμφιλίωση όλο αυτό το μίλησέ μου. Ένας τρόπος που θέλω να πω για τη μητέρα μου, πώς μας καθόρισε. Όταν αυταδίαζα ή όταν ήμουν λίγο, έκανα καμιά ταξία, ναι, έλεγε, κοίταξε, σήμερα δεν θα ακούσω τη λέξη μαμά. Τελείωσε. Μάλιστα. Είσαι τιμωρημένη. Ναι. Δεν θα πεις τη λέξη μαμά.
16: Κοίτα να δεις,
15: πήγαινε λοιπόν έτσι, έφτανε το απόγευμα. Ναι. Μίλησέ μου, βρε μαμά. Δεν θα το ξανακάνω. Θέλω να ακούσω να μου μιλάς.
16: Τι λες?
15: Ναι. Δεν μιλούσε. Δηλαδή, πόσο σημαντικό. Και αυτό έπαιξε ρόλο στη ζωή μου και αργότερα. Διότι όταν υπήρχε σιωπή, την θεωρούσα απόρριψη. Την έβλεπα και πέρασε καιρός και χρόνια για να το ξεπεράσω και να σκεφτώ πόσο σημαντική είναι και μια σιωπή.
16: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Θα σου βάλω πρώτα απ' όλα. Εσύ τα έχεις διαλέξει τα τραγούδια, εννοείται, ποιος άλλος.
15: Ναι, αλλά
16: με τον Βασίλη Κρυμπά σε συνεννόηση. Μια πόλη μαγική. Στο έχουμε βάλει με τον Βασίλη Λέκα, Μάνος Χατζηδάκης. Ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπούσες πολύ. Ναι. Ναι.
15: Και τον άκουγα από την άλλη πλευρά.
16: Ναι, και τον άκουγες από την άλλη πλευρά.
15: Της οικογένειας.
16: Του πατέρα.
15: Ναι.
16: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όπως καταλαβαίνετε, με την Εύα Νικολαίδου, διότι υπάρχει ένα οξύμορο. Ενώ ξεκίνησα με μια πολεμική ανταποκρίτρια, τώρα θα δείτε που θα μιλήσουμε για μια γυναίκα η οποία είναι κυρίως. Κινείται στον χώρο του πολιτισμού. Θα τα πούμε όμως μετά το τραγούδι.
15: Συγγνώμη, το ξύμερο, ναι, δεν είναι και για σένα? Πώς ένας κουβαράς ξετυλίγει το κουβάρι της ζωής?
16: Ξετυλίγει τις ιστορίες μας. Μπορείς να το δεις, ναι, παρότι είναι κουβάρι, το ξετυλίγουμε.
15: Το ξετυλίγεις, ναι.
17: Παραπολιτικά 90,1. στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων Θιέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκι έπειτα από τις διακοπές. Η Δημοκρατική Παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκι. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος αυτή την Παρασκευή.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η Εύα Νικολαίδου είναι εδώ, δημοσιογράφος, μια γυναίκα που έχει αφήσει, αφήνει ακόμα, έχει αφήσει λέω γιατί έχει κάνει ήδη πάρα πολλά, ανεξίτηλο σημάδι, γιατί γράφει βιβλία, έχει γράψει πάρα πολλά ωραία πράγματα και συνεχίζει να γράφει. Και θέλω λίγο να έρθω σε αυτό, πώς άρχισες να γράφεις βιβλία? Γιατί εντάξει, το ότι είσαι δημοσιογράφος, το ότι είσαι ένας άνθρωπος ψαγμένος, φαίνεται και από τον τρόπο που εκφράζεσαι και που διηγείσαι. Εδώ, επειδή είσαι και εσύ άνθρωπος του ραδιοφώνου, ξέρεις ότι το πρώτο που κοιτάμε όταν κάνουμε μια εκπομπή είναι το μουσικό μας επιμελητή, τον ηχολήπτη μας. Για να δούμε πώς αντιμετωπίζει ο ηχολήπτης τα πράγματα. Και επειδή ο Θανάσης ο Θανασόπουλος είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, εγώ πάντα τον κοιτάζω έτσι για να δω πώς τα εισπράττει όλα αυτά.
1: Δεν θα μπορούσες, Γιώργο, να μην έχεις ευαίσθητος.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δίπλα σου. Είναι τρεις οι λόγοι που ήρθα στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος λόγος είναι ότι μου αρέσει και έχω αγαπήσει πολύ το «Μίλησέ μου»,
0: ναι,
1: που είναι ένας κεντρικός άξονας σε όλη την καριέρα μου.
0: Ναι.
1: Το «Μίλησέ μου».
0: Το «Μίλησέ μου», ναι.
1: «Μίλησέ μου», «Μίλησέ μου», λέω, «Μιλήστε μου», λέω, «στις πόρνες», όταν κάνω την κοινωνική έρευνα. «Μιλήστε μου», λέω, «στις φυλακισμένες», όταν έκανα το βιβλίο για τις φυλακισμένες. «Μιλήστε μου», λέω, «σε προσωπικότητες διεθνούς κύρους». Είναι το «Μίλησέ μου». Και μάλιστα. Συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, πολύ ωραία.
1: Θυμάμαι μία πολύ διάσημη ηθοποιό, η οποία μου τηλεφώνησε, γνωστή από τις κορυφαίες ηθοποιούς, μου τηλεφώνησε και μου λέει: «Σε παρακαλώ, θέλω να σου δώσω την τελευταία μου συνέντευξη». Και με κάλεσε στο σπίτι.
0: Ποια ήταν αυτή, να μας πεις?
1: Υπάρχει. Ναι. Να πω το όνομα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η Νόνικα Γαλινέ.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Η Νόνικα Γαλινέ. Ναι. Με κάλεσε λοιπόν, είναι όλα καταγεγραμμένα, ναι, σε κασέτα. Ναι. Και. Αφού μου είπε διάφορα πράγματα για τη ζωή της, μου λέει: «Βρε παιδί μου, έχω έναν καημό. Η καλύτερη μου φίλη, μια πολύ εξίσου κορυφαία ηθοποιός, που μιλούν χρόνια φίλες, τον τελευταίο καιρό δεν μου μιλάει καθόλου. Και την παρακαλάω και της λέω: «Γιατί, τι έχεις με μένα, τι παρεξήγηση υπάρχει, θα φύγω», λέει, «με αυτό το». Της λέω: «Μήπως πρέπει», λέω, «να τη συναντήσεις, μήπως να βρεθείτε». «Όχι, όχι», λέει, «έχω κάνει πολλές προσπάθειες, δεν μου μιλάει, θα φύγω με αυτό τον καημό». Η γνωστή ηθοποιός, θέλεις να πω ποια
0: και
1: είναι?
0: Και η άλλη, ναι, ναι, για πες.
1: Η Ελένη Χατζιαργύρη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα φύγω με αυτό. Αυτή τελικά, η Χατζιαργύρη, πέθανε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Και έμεινε με αυτή τη θλίψη, δεν πρόλαβε να μιλήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πρόλαβε δηλαδή να γίνει αυτή η εξήγηση για ποιο λόγο δεν μιλάνε. Θέλω να πω ότι πόσο θεραπευτικό είναι αυτό το «Μίλησέ μου».
0: Το να μιλάμε.
1: Είναι πόσο θεραπευτικό.
0: Έτσι είναι.
1: Και πόσο γίνεσαι και εδώ τη ζωή και εσύ με την εκπομπή σου, διότι δεν είναι μόνο το να κάνεις μια συνέντευξη απλή. Είναι ότι όλη σου η ζωή και η καριέρα και γενικά οι εκπομπές που παρακολουθώ είναι, έχουν κάτι το θεραπευτικό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά θέλω εδώ να μιλήσουμε για σένα τώρα, πρόσεξε.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: εσύ έχεις το εξής χαρακτηριστικό, ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει καταγράψει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι απλώς ότι τα έχει ζήσει, τα έχει καταγράψει κιόλας. Δηλαδή, έχεις γράψει βιβλία, ας πούμε, έχεις γράψει το βιβλίο που μου είπες πριν για τις πόρνες.
1: Πήγες,
0: έκανες έρευνα 40 χρόνια, το κατέγραψες.
1: Από τη Γαλλία. Ναι.
0: Είναι ένα εντυπωσιακό βιβλίο, το έχω διαβάσει, καταπληκτικό. Έχεις γράψει για τις φυλακισμένες. Έχεις γράψει από την άλλη μεριά για την Simone de Beauvoir, για τη Μελίνα Μερκούρη. Έχω εδώ ένα βιβλίο σου που μου έφερε σήμερα, δεν το ήξερα. Οι γυναίκες μιλούν, που είναι
1: πάλι
0: οι μεγάλοι ποιητές. Ναι, οι μεγάλοι ποιητές μέσα από τα μάτια των γυναικών που έζησαν κοντά τους.
1: Ναι.
0: Για τον Ελίτη, το Ρίτσο, το Σεφέρι, το Βάρναλι, από τις γυναίκες που έζησαν κοντά τους.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο να μου πεις, εάν είναι κάτι που σου προέκυψε τυχαία ή την πήρες την απόφαση από όταν άρχισες να ασχολείσαι με τη δημοσιογραφία, ότι εγώ δεν θα φτιάξω απλώς ένα αρχείο να το έχω σπίτι μου και ίσως να το δώσω κάποια στιγμή κάπου, αλλά θα βγάλω και βιβλία. Πώς προέκυψαν τα βιβλία στη ζωή σου, για πες μου.
1: Πώς προέκυψαν? Πρώτα απ' όλα, το ότι ασχολήθηκα με το γυναικείο κίνημα οφείλεται στο ότι ξεκίνησα από το περιοδικό Πάνθεον το 1976, συμπληρώνω φέτος 50 χρόνια. Και είναι η πρώτη μου ραδιοφωνική εκπομπή που κάνω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Στα 57 χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από το 1976 ξεκίνησε από το Πάνθεον, το γυναικείο περιοδικό, και όταν έφευγα για το Λονδίνο πρώτα και μετά για το Παρίσι, μου είπαν οι διευθύντριες, η Πόλη Μιλιώρη και η Νό Κωνσταντοπούλου, που είναι και φίλες, τώρα πια, εκεί που θα είσαι, θέλουμε να μας δώσεις την εικόνα, την παγκόσμια των γυναικών.
0: Ναι.
1: Και άρχισα μία σειρά για να γνωρίσουμε τη γυναίκα στο παγκόσμιο στερέωμα.
0: Μάλιστα.
1: Αναγκάστηκα λοιπόν από τις συνθήκες και από την, ας πούμε, την αρχή της καριέρας μου να ασχοληθώ με το γυναικείο κίνημα.
0: Μάλιστα. Έτσι γνώρισες και τη Simone de Beauvoir.
1: Και από εκεί μέσα άρχισα να γνωρίζω προσωπικότητες και να νιώθω και να βλέπω και να διαπιστώνω από τις έρευνες ότι είναι ένας κόσμος καταπιεσμένος. Ένας κόσμος που θυμάμαι σε μια διεθνή συνάντηση γυναικών, σε ένα διεθνέ συνέδριο, την Ντομιτσίλα Μπάριος, νομίζω, ναι, έτσι λεγόταν, μια γυναίκα από τη Βολιβία. Γυναίκα ανθρακορίχου,
0: ναι,
1: η οποία ανέβηκε στο βήμα και λέει: αφήστε με να μιλήσω, να πω ότι μια χώρα σαν τη δική μου χώρα, που είναι τόσο ευνοημένη από φυσικές πηγές, από ρηκτό πλούτο, πόσο οι άνθρωποι ζητιανεύουμε και είμαστε φτωχοί, διότι μπήκανε τα μεγάλα κεφάλαια, οι υπεριαλιστές, όλοι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις πηγές μας και μας έχουν κάνει ζητιάνους στον τόπο μας. Αυτό δηλαδή που γίνεται με τους πολέμους.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μπαίνουν, κατασπαράζουν, μηδενίζουν τον άνθρωπο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το πιο σκληρό είναι ότι χάνεται και πολιτισμός, χάνονται μνημεία, βομβαρδίζονται. Αυτό είναι το τραγικό.
0: Τρομερό.
1: Εκτός από τον άνθρωπο.
0: Τρομερό. Δεν μου λες, πες μου λίγο, θέλω να έρθω λίγο σε μεγάλες προσωπικότητες που γνώρισες. Ας πούμε, Simone de Beauvoir.
1: Μέσα από την έρευνα αυτή, μετά πήγα στη Γαλλία, αναγκαζόμουν.
0: Πες μου λίγο για τη Simone de Beauvoir. Έχεις γράψει κάποια πράγματα, δηλαδή, Simone de Beauvoir, Έλλη Αλεξίου.
1: Μαργαρίτα Γιουρσενάρ, Έλλη Αλεξίου.
0: Για πες μου λίγο, θέλω να μου πεις ποιες προσωπικότητες από αυτές που γνώρισες, γιατί έχεις γνωρίσει απίθανα πολλούς ανθρώπους της εποχής μας, είναι αυτές που σε καθόρισαν και σένα πιο πολύ.
1: Κοίταξε, κάθε προσωπικότητα σου έδινε μια δική της σφραγίδα, ένα αποτύπωμα που προσπαθούσα πάντα να κρατήσω τα θετικά. Και συναντούσα γυναίκες που ήταν λίγο στη δύση της ζωής τους και οι οποίες είχαν και το καταστάλαγμα της γνώσης και της σοφίας. Οπότε ήμουν διπλά τυχερή, όχι μόνο από την συνάντηση της προσωπικότητας αλλά και της ηλικίας. Λοιπόν, και θυμάμαι πολύ έτσι έντονα και τη συνάντηση με τη Γιουρσενάρ, θα πω και για τη Simone de Beauvoir. Η Μαργαρίτα Γιουρσενάρ, η οποία είναι η φιλόσοφος του αιώνα μας. Είναι η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος μετά από 100 χρόνια στην Ακαδημία Αθηνών. Στην Ακαδημία της Γαλλίας. Στην Ακαδημία της Γαλλίας. Λοιπόν, μπερδευόμαστε με τις γαλλικές ακαδημίες.
0: Ήταν φανερό.
1: Τέλος πάντων, στην Γαλλία, την Ακαδημία της Γαλλίας, που ήταν άβατο.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπήρχε. Ήταν απροσπέλαστο. Τέλος πάντων, έγινε εκεί αυτή η πρώτη γυναίκα, φιλόσοφος, και όταν ήρθε στην Ελλάδα, μου είχε πει τότε ο Φιλιππόπουλος, ο διευθυντής του Έθνους, που δούλευα εκεί, στο Έθνους, μου λέει: μόνο εσύ μπορείς να καταφέρεις να την πάρεις. Θέλω να πάρεις συνέντευξη. Βρήκα μια άκρη, τέλος πάντων, με την εκδότρια κλπ. Και την είχε καλέσει η Μελίνα Μερκούρη.
0: Ναι.
1: Την συνάντησα δύο φορές. Στο ξενοδοχείο, τη Μεγάλη Βρετανία έμενε και τότε, θυμάμαι. Και την πρώτη φορά κάναμε μια σύντομη συνάντηση. Και μετά, όταν πήγα να τη διαβάσω τη συνέντευξη, κάθισε και ανοίχτηκε και είπε ότι πρέπει να πω δύο λόγια περισσότερα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όταν τη ρώτησα πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο στη ζωή, έναν, ας πούμε, που μας φέρεται εχθρικά, μου είπε: αν δεν εκτιμάς τον αντίπαλο, θα ιτηθείς. Πρέπει, για να αναμετρηθείς μαζί του, να τον εκτιμάς. Δηλαδή, αυτό που λέμε κοινώς, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρονικότης. Το είπε επιστημονικά.
0: Οπότε εσύ μπορούσες να εξηγήσεις, να πεις: εννοείται, κυρία Γιουρσενάρ, ότι όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα, τον τρονικότης.
2: 2000 FM.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες: κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα, σε ειδικές τιμές, με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα απόφασισά μου.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κόσμος και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέει ρε φίλε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
1: Συγγραφείς και ποιητές να ζητήσουν τη γνώμη της. Πήγαιναν τα χειρόγραφα, τα έδειχναν αυτοί. Όταν έβλεπε ο Βιέρης κάποιον υπερφύελο φεύγοντας, του έλεγε: πάρε και ένα καλάμι. Θα σου χρειαστεί. Σου κάνω και ένα δώρο.
0: Είμαστε γεμάτοι από καλαμοκαβαλάδες σε αυτή τη χώρα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Να σου πω, πόσο σε άλλαξε σαν άνθρωπο ή σαν αναστροφή σου με κάποιες σπουδαίες προσωπικότητες? Αισθάνεσαι ότι εσύ αλλιώς ήσουν πριν και αλλιώς είσαι σήμερα? Και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον τρόπο που μπορεί να σκέφτεσαι κάποια πράγματα ή να σου έχουν ανοίξει κάποιους δρόμους σκέψης, αλλά στο πώς συμπεριφέρεσαι σαν άνθρωπος, αν σε έχουν αγγίξει αυτά συναισθηματικά. Αν δηλαδή η γνώση που πήρες από αυτούς τους ανθρώπους και η επαφή μαζί τους σου άλλαξε καθόλου τη συμπεριφορά σου, την ψυχολογία σου?
1: Κοίταξε, προσπαθώ κάθε άνθρωπο που θα συναντήσω και κάθε άνθρωπο που θα γνωρίσω, και βέβαια θέλω να τον βάλω στην ψυχή μου και ανοίγομαι κι εγώ, ανοίγω την ψυχή μου, ναι. Γιατί νιώθω ότι και αυτός μου δίνει την ψυχή του. Από κάθε άνθρωπο παίρνω τα καλά του και αυτό με βοηθάει και στην εξέλιξή μου και στην ανάπτυξή μου και στην μόρφωση και στη διεύρυνση των γνώσεων. Διότι ο κάθε άνθρωπος έχει κάτι να σου δώσει.
0: Πόσο δύσκολο είναι αυτό να το κάνεις πράξη μέσα στη δημοσιογραφία και μέσα στα μέσα ενημέρωσης, έτσι όπως είναι στην πραγματικότητα? Δηλαδή, είναι ένας χώρος ανταγωνιστικός, ένας χώρος που πολλές φορές μπλέκει το σοβαρό με το ευτελές. Ειδικά στην εποχή μας όλο και περισσότερο γίνεται αυτό, γίνεται ένας αχταρμάς λίγο πολύ, έτσι. Και θέλω να μου πεις αυτό πρώτον, αν το βιώνεις εσύ και αν σε ενοχλεί, και δεύτερον αν σε απασχολεί ή απλά το ξεπερνάς και προχωράς.
1: Αποφεύγω τους μη σοβαρούς.
0: Αποφεύγεις, ναι, τους μη σοβαρούς.
1: Δεν, ναι, τους δίνω σημασία, ναι. Όχι ότι θεωρώ τον εαυτό μου κάτι ιδιαίτερο ή σπουδαίο. Απλά γιατί να φθαρώ και γιατί να πάρω κακή ενέργεια, γιατί προσπαθώ να έχω γύρω μου ανθρώπους θετικούς που να έχουν το δικό σου χαμόγελο, που να έχουν εδώ, ναι, το ωραίο βλέμμα του
0: Θανάση.
1: Του Θανάση. Ναι. Δηλαδή, αν δεν αποβάλλουμε τους τοξικούς ανθρώπους, αυτούς που μας δημιουργούν το πρόβλημα και που δεν μας κάνουν να νιώθουμε ευχάριστα,
0: σωστά,
1: τότε αυτή είναι και η φιλοσοφία της ζωής.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι και το νόημα.
0: Πες μου κάτι, όταν επικοινωνήσαμε μαζί σου για τα τραγούδια, αφού μου είπες διάφορα τραγούδια που, εντάξει, το περίμενα να τα ακούσω από σένα. Α πούμε, το Μια Πόλη Μαγική, το Δρόμοι Παλί, ναι, το Να Μα Θυμάσαι και Να Μ' Αγαπάς τη Μελίνα, το Λαμποέμ του Αρνζναβούρ, το Je ne regrette rien τη Πιάφ που εκφράζει τη ζωή σου, μου είπες, γιατί δεν μετανιώνεις για τίποτα. Μου είπες και ένα άλλο τραγούδι που μου λες αυτό το θέλω οπωσδήποτε. Και είναι Τα Καινούργια Φτερά, Θα Περάσουν τα Σύννεφα.
1: Ναι, είναι
0: γιατί αυτό το σ' αρέσει τόσο πολύ, πες μου.
1: Και έχει πολύ ωραία λόγια. Είναι ένα ελπιδοφόρο, αρκετά ελπιδοφόρο τραγούδι. Έχει πάρα πολύ ωραία μουσική, πολύ ωραίο στίχο. Είναι έτσι λες και είναι βγαλμένο από τη ζωή. Το ακούσατε αυτό?
0: Όχι, τώρα θα το ακούσουμε. Μαζί θα το ακούσουμε
1: τώρα.
0: Θα το ακούσουμε.

0: Η Εύα Νικολαίδου είναι εδώ. Μας μιλάει έτσι μέσα από την καρδιά της και με βάση την γνώση της τόσων χρόνων. Δημοσιογράφος, εξαιρετική, έτσι ένας άνθρωπος που έχει αφήνει πίσω του και ωραίο συγγραφικό έργο. Θέλω λίγο να πάμε στη γέννησή σου τώρα. Γιατί έχω διαβάσει από κάπου που κάπου διηγήσε λίγο τη ζωή σου ότι γεννήθηκες ένα μαύρο μωρό. Πώς έγινε τώρα αυτό?
1: Πώς έγινε? Εκείνη την εποχή, το 1954, είχαν ανακαλύψει τα φωτόλουτρα, τα οποία προκαλούν τεχνητούς πόνους. Δηλαδή δεν είχε πόνους η μητέρα μου, νόμισαν ότι θα πάθω ασφυξία και προκειμένου να μην γεννηθώ. Οπότε ήταν μεγάλη απώλεια της κοινωνίας και του κόσμου, για σκεφτείτε. Είπα να βάλουν τα φωτόλουτρα και την έκαιγαν 100 λάμπες, όχι πολλές λάμπες.
0: Πολύ σκληρό.
1: Ναι. Μαύρισε η κοιλιά της, βγαίνω και εγώ κατάμαυρη. Το βλέπει η μαμά μου το παιδί, σου λέει, από όσο ξέρω δεν το σύζυγο πήγα για να τη γεννήσω.
0: Πώς μας βγήκε μαύρο
1: αυτό. Ναι. Και λέει, τι θα γίνει γιατρέ, ρωτάει. Θα σπρίσει το παιδί μου, γιατί λέει, νομίζω ότι είχε γκάβματα. Ναι. Την καθησύχασαν οι γιατροί, μη στενοχωριέστε, λέει, το γέρο μου σπρίσει.
0: Πέρασες ωραία παιδικά χρόνια.
1: Κοίταξε, τα παιδικά μου χρόνια ήταν αυτά που έχουν όλα τα παιδιά στα σπίτια. Δηλαδή τα παιδικά χρόνια όταν είσαι παιδί, πριν γίνεις έφηβος, τα έχεις όλα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Έχεις δεδομένα τα ήθη, τις αξίες, τους γονείς, τους δασκάλους. Από την εφηβεία και μετά αρχίζουν οι ανατροπές. Αρχίζουν τα διλήμματα και αρχίζουν και οι αφισβητήσεις μερικές φορές. Για όλα.
0: Δεν μου λες, με τους έρωτες πώς θα πήγες στη ζωή σου? Έπαιξαν ρόλο οι έρωτες ή όχι?
1: Πάντα παίζει ρόλο ένας έρωτας, σε οποιαδήποτε ηλικία. Και ο έρωτας είναι μια κινητήριος δύναμη. Αυτό που είπε και η Αλεξίου, η Έλλη Αλεξίου, ότι πάντα ερωτευόμουν μέχρι τα 90 της. Είχε ερωτευτεί τον Βαρδιάμπαση. Νομίζω το γράφω στο βιβλίο.
0: Ναι, το γράφεις.
1: Ναι. Τι είναι ο έρωτας? Ο έρωτας είναι, δεν ξέρω αν είναι συνέστημα. Πάντως είναι μια δύναμη που πολλές φορές μπορεί να είναι και ακαθόριστη, η οποία σε αναγεννά. Δηλαδή σου δίνει ζωή. Σου δίνει κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή το χρειάζεσαι. Και νομίζω ότι όλα τα πράγματα έρχονται στη ζωή όταν τα χρειαζόμαστε, όταν τα έχουμε ανάγκη.
0: Έτσι είναι.
1: Και τους ανθρώπους.
0: Και τα διεκδικούμε ίσως και όταν τα έχουμε ανάγκη.
1: Ναι. Αλλά και τους ανθρώπους.
0: Και τους ανθρώπους.
1: Αυτούς που έχουμε ανάγκη. Αυτά έρχονται στη ζωή από μόνα τους.
0: Έχεις κάνει στη ζωή σου πολλές φιλίες και οι φιλίες σου είναι μέσα από τη δουλειά σου ή όχι?
1: Από τους 10-15 φίλους, οι 12 είναι άντρες.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί στους άντρες βρίσκω μεγαλύτερη ειλικρίνεια, βρίσκω έτσι μια ντομπροσύνη, τους βλέπω και λίγο σαν παιδιά. Σαν να μην έχουν μεγαλώσει, και λίγο προστατευτικά, και επειδή δεν έχω δικά μου παιδιά, ίσως και υποκατάστατο καμιά φορά, είμαι λίγο έτσι προστατευτική με αυτούς. Τους αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους τους άντρες, είναι όλοι αξιόλογοι. Και αυτές τις 3-4 φίλες που έχω, οι γυναίκες είναι εξαιρετικές, είναι διακεκριμένες, είναι πολλά. Και είναι φιλίες ζωής πια, είναι φιλίες χρόνων. Καινούργιες, βέβαια, ποτέ δεν μας περισσεύουν οι φίλοι. Όλο χρειαζόμαστε και κάποιους. Αλλά οι φιλίες, οι σταθερές, είναι αυτές που είναι πια η ζωή σου. Είναι κομμάτια από τη ζωή σου οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε το Λαμποέμ. Μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Σάρλα Σνεβούρ, έχεις περάσει και κάποιο καιρό στο Παρίσι εσύ, κάτι ξέρεις παραπάνω.
1: Χρόνια,
0: κάποια χρόνια. Θέλω να μου πεις μετά για αυτά τα χρόνια έξω και πώς σε καθόρισαν.
1: Ναι.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η Εύα Νικολαίδου είναι εδώ, μια δημοσιογράφος πολύ ξεχωριστή, έχει ζήσει πάρα πολλά, έχει καταγράψει πάρα πολλά, έχει γνωρίσει σπουδαίους ανθρώπους. Θέλω τώρα να μιλήσουμε λίγο για ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής σου και της καριέρας σου, που νομίζω πως είναι τα ταξίδια. Ναι. Καταρχάς, έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει και στο εξωτερικό, έτσι, πέρα από το ότι έχεις ταξιδέψει, ναι, πολύ για τη δουλειά.
9: Έξω, ναι.
8: Πες μου λίγο για το Παρίσι και πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε σε σένα.
9: Και το Λονδίνο πριν.
8: Και το Λονδίνο.
9: Και το Λονδίνο, ναι. Και το Παρίσι.
8: Ναι. Σε
9: αυτές τις χώρες πραγματικά αναζήτησα πολλά πράγματα και διαπίστωσα. Ήτανε κάθε μέρα για μένα και κάτι καινούριο. Mm. Ρουφούσα σαν τη μέλισσα. Τριγούσα το μέλι από το κάθε τι που έβλεπα. Γιατί πήγαινα σε θέατρα, σε όπερες, σε σχολεία, σε εκδηλώσεις, σε μουσικά. Δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα. Mm. Δηλαδή, πόλεις που είναι 24 ώρες το 24ωρο ζωντανές. Αυτές. Βέβαια το νιώθεις και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πήγα αρκετές φορές. Αλλά αυτό που έζησα, γιατί ήταν και οι σπουδές μου, ήταν και ένας τόπος που ζούσα εκεί, δεν το ένιωσα σε καμία άλλη πόλη. Και αν θελήσω να, αν φανταστώ τον εαυτό μου σαν έναν τεράστιο πίνακα ζωγραφικής, όπου εκεί μέσα
8: θα μπουν
9: ψηφίδες,
8: ναι.
9: Ψηφίδες, γιατί φυσικά ένας πίνακας ζωγραφικής δεν τελειώνει. Με έναν πίνακα ζωγραφικής ούτε οι ζωγράφοι μπορούν να τελειώσουν. Δηλαδή δεν τελειώνει η δημιουργία ούτε, ναι, με έναν Πικάσο, ούτε με Σεζάν, ούτε με ένα. Έτσι και η δημοσιογραφία είναι μια αναζήτηση. Κάθε φορά που, όπως αναζητάει η τέχνη και δεν τελειώνει ποτέ, έτσι λοιπόν και εγώ μέσα από τη δουλειά μου και από τα ταξίδια μου πάντα μάθαινα,
8: ναι,
9: και αναζητούσα.
8: Βέβαια.
9: Είτε ήμουνα στην Κούβα, είτε είχα πάει στη Σιβηρία. Που ήταν έκανα το πρώτο ντοκιμαντέρ στην Ευρώπη με τηλεοπτικό συνεργείο σοβιετικό.
8: Πότε αυτό?
9: Αποστολή από την ΕΡΤ.
8: Ποια χρονιά?
9: Το 1900, επί Γκορμπατσόφ.
8: Επί Γκορμπατσόφ, μάλιστα.
9: Ναι, ναι,
8: ναι, ναι, ναι.
9: Γκορμπατσόφ, και υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή το επεξεργάζονται,
8: ναι,
9: γιατί γυρίστηκε σε ταινία.
8: Α,
9: και το επεξεργάζονται τώρα ψηφιακά.
8: Πολύ ενδιαφέρον.
9: Μου είπαν αυτό το αρχείο.
8: Πολύ ενδιαφέρον.
9: Λοιπόν, στη Σιβηρία, στην Τυφλίδα, στη Μόσχα, σε αυτές όλες τις χώρες. Στο Ιράκ μας είχε καλέσει ο Χουσέιν δύο δημοσιογράφους από την Ελλάδα να μας δείξει πώς 6 μήνες χτίστηκε ένα χωριό. Μας πήγε με το ιδιωτικό το αεροπλάνο, ναι, κλπ. Ταξίδια ξέχαστα στον Αραφάτ, στην, ναι, Τυφλίδα, στο Κρυσφύγετο.
8: Ναι.
9: Ταξίδια μέσα από τα οποία όχι μόνο μάθαινες και έπαιρνες εμπειρίες, αλλά ένιωθες και μια εκπαίδευση μέσα σου.
8: Βέβαια.
9: Ότι σε εκπαιδεύουν.
8: Θα έκανες κάτι αλλιώς αν ξαναξεκίναγες τη δημοσιογραφία? Δηλαδή θα έλεγες ότι θα άφηνα αυτό το κομμάτι και θα ασχολιόμουν με κάτι άλλο? Ή είσαι τόσο πλήρης, τα έχεις κάνει όλα αυτά που θες, που λες πάλι τα ίδια θα ήθελα να ξαναζήσω? Υπάρχουν, ας πούμε, αποθυμένα?
9: Όχι, αλλά εγώ θα ήθελα να κάνω λιγότερα πράγματα δημιουργικά στην δημοσιογραφία και περισσότερα για τη ζωή μου.
8: Δηλαδή, για πες το μου αυτό.
9: Ναι, δηλαδή δεν θα μένιζε αν δεν είχα τόσες επιτυχίες δημοσιογραφικές. Mm. Αλλά άφησα τη ζωή μου λίγο έτσι κάπως... όχι στο περιθώριο, κάπως
8: ανεκμετάλλευτη,
9: σε δεύτερη μοίρα, ναι, ανεκμετάλλευτη, και τώρα που αντιμετωπίζω τη σοβαρή αρρώστια που έχω, που έχω τον καρκίνο.
8: Πες τι έχεις, ναι.
9: Παλεύω με δύο καρκίνους. Τώρα λένε ότι ήρθε ευτυχώς το φάρμακο που θα με σώσει.
8: Είσαι μια χαρά, βέβαια. Αυτό πρέπει να το πεις, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή το ότι αντιμετωπίζεις δύο καρκίνους εδώ και αρκετά χρόνια, έτσι.
9: Ναι, ναι. Παίρνω παρατάσεις ζωής.
8: Καλά, παρατάσεις ζωής, μην το λες έτσι. Γιατί από την άλλη μεριά είναι μια μάχη που την κερδίζεις, έτσι.
9: Ναι.
8: Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό.
9: Τώρα, σε αυτή τη φάση τη ζωή μου, κατάλαβα πόσο σημαντικά είναι τα ασήμαντα πράγματα στη ζωή. Τα καθημερινά που δεν τα έδινα σημασία. Δεν με ένοιαζε δηλαδή να μην δω και ένα ήλιο βασίλεμα ή να μην μυρίσω λίγο ένα ωραίο φυτό από τον κήπο μου ή να μην δω την ηλιά να ρίχνει τους καρπούς. Τίποτα από αυτά. Τώρα όμως το κάθε τι, ακόμα και το ότι ακούω ένα πουλί το πρωί, δίνω σημασία μεγαλύτερη από ό,τι θα έδινα. Ναι. Αυτό παίζει ρόλο. Ναι. Πολύ, έπαιξε ρόλο πολύ και το θέμα της αρρώστιας. Δηλαδή το ότι κλονίστηκε η υγεία μου παίζει ρόλο. Και το ότι προσπαθώ να το διαχειριστώ με πολύ ψυχραιμία και με πολύ λογική, και αυτό είναι ίσως που κατάφερα τόσα χρόνια και γι' αυτό και έζησα, μιλάω με τον εαυτό μου, μιλάω με το σώμα μου. Δηλαδή μέσα στο σώμα μου υπάρχουν τώρα δύο στρατόπεδα. Είναι τα καρκινικά κύτταρα και τα υγιή κύτταρα.
8: Ναι.
9: Και τώρα αυτά τα δύο παλεύουν.
8: Ναι.
9: Ποιο θα επικρατήσει, ποιο θα υπερισχύσει. Λοιπόν, αν εγώ δεν δείξω αγάπη και στα δύο, αν δεν τα ταντέψω και αν δεν τα κάνω να συμφιλειωθούν και να τους πω, ρε παιδιά, είστε στο ίδιο σώμα, τα κύτταρά μου είστε ναι, ο οργανισμός μου,
8: ναι,
9: αγαπηθείτε και δώστε μια προτεραιότητα, αφού τα υγιή ήταν πιο μπροστά από σένα, από εσάς.
8: Φύγετε,
9: παραμερίστε, βρε παιδιά.
8: Αφήστε τα άλλα και αφήστε τα δουλειά τους.
9: Στην ησυχία.
8: Έτσι.
9: Αφήστε με στην ησυχία μου.
8: Έτσι.
9: Και αν δεν πάρεις απόφαση, αυτόν δεν το πάρεις, αν φοβηθείς τον καρκίνο, αν τρομάξεις με αυτό που σου συμβαίνει, έχεις χάσει το παιχνίδι.
8: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και είναι πολύ σημαντικό που το λες και το λες έτσι πολύ καθαρά και ωραία.
9: Καθαρά, ναι.
8: Γιατί είναι, ξέρεις πόσοι πολλοί άνθρωποι είναι πια γύρω μας. Εσύ το ξέρεις καλύτερα, γιατί αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα, σίγουρα έχεις έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, που είσαι στο ίδιο γιατρείο ή ενδεχομένως στην ίδια θεραπεία.
9: Αφού κατευθύνω τους γιατρούς μου, μου λένε πια δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα. Πες μας εσύ, τι θα κάνεις.
8: Ναι,
9: δηλαδή, έχω γίνει γιατρός και τους λέω τόση δόση, τόσο θα πάρω, αυτό θα κάνω, και αυτοί υποχωρούν.
8: Ξέρεις, όταν δίνεις μια τέτοια μάχη,
9: μάχη
8: και
9: ζωής,
8: περνάει αυτή από το μυαλό σου όλο και περισσότερο ότι η ζωή είναι κάτι που δεν είναι μόνιμο, κάποια στιγμή τελειώνει, μπορείς να μου πεις τι είναι αυτό που νιώθεις ότι θέλεις οπωσδήποτε να κάνεις
9: πριν φύγει η ζωή?
8: Πριν φύγει η ζωή, ναι.
9: Πριν φύγει η ζωή, θα ήθελα 2-3 πράγματα έτσι ίσως στη ζωή μου. Θα ήθελα να ξαναπάω ίσως στην Κούβα, να δω τώρα πώς είναι εκεί. Είχα πάει 20 μέρες επί κάστρο. Να δω, ας πούμε, ένα ηλιοβασίλεμα στο Σούνιο. Το έβλεπα όταν παραθερίζαμε εκεί με την οικογένεια. Θα ήθελα να πάω να δω κάποιες θεατρικές παραστάσεις που αυτές τις ξεχάσαμε, που ήθελα να τις ξαναδώ. Και επειδή αγαπάς και εσύ το θέατρο.
8: Όχι, δεν τις ξεχάσαμε καθόλου, γιατί τις αφήνω για το τέλος και θα σου πω γιατί. Γιατί ετοιμαζόμουν να σου πω, μια και το λες, ότι έχω την αίσθηση ότι ένα πράγμα το οποίο κάνεις και δεν το κάνεις μόνο για επαγγελματικούς λόγους, γιατί εσύ γράφεις και κριτική θεάτρου και κινηματογράφου, είναι ότι πας στο θέατρο και στον κινηματογράφο για σένα. Όχι για να γράψεις. Έτσι έχω καταλάβει.
9: Ναι.
8: Ισχύει ή όχι?
9: Ναι, πιστεύω ότι ένας δότης ζωής, ένας θεραπευτικός, ας πούμε, φορέας ήταν το θέατρο. Δηλαδή έγινα καλά και μέσα από το θέατρο. Τι μπορεί να σου δώσει δηλαδή μια θεατρική παράσταση ή μια μουσική ωραία ή ξέρω εγώ μια ωραία κουβέντα με έναν φίλο? Τι είναι αυτά? Είναι οξυγόνα, είναι σταγόνες οξυγόνου στη ζωή σου. Αυτό πιστεύω ότι κέρδισα μέσα από το θέατρο και κερδίζω και από την επαφή μου με τους καλλιτέχνες, γιατί πάντα το αγαπούσα. Σπούδασα 3 χρόνια στη Δραματική του Εθνικού ως ακροάτρια.
8: Ναι.
9: Έμαθα πολλά γύρω από το θέατρο και ήταν αυτός ο προσανατολισμός μου. Δηλαδή, το αρχικό μου όνειρο και σχέδιο ήταν θέατρο και πολιτισμός.
8: Μάλιστα.
9: Και τον υπηρέτησα.
8: Και είναι ωραίο που τον υπηρετείς ακόμα και που έχεις συνδυάσει όλο αυτό και με τη δουλειά σου.
9: Ναι.
8: Δεν είναι τόσο απλό.
9: Δεν είναι.
8: Δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Λοιπόν, Εύα, πραγματικά ξέρεις, μαζί σου μια κουβέντα μπορεί να διαρκέσει 3 ώρες, όχι μία ώρα που είναι μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα ξανακάνουμε σίγουρα. Σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου πρώτον να είσαι καλά, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, και θα είσαι, γιατί είσαι φοβερά δυνατή, και δεύτερον να συνεχίσεις πάντα να είσαι τόσο δημιουργική και τόσο ουσιαστικά δημιουργική, δηλαδή να πηγαίνεις σε βάθος. Αυτό δεν είναι τόσο συνηθισμένο στη δουλειά μας, έτσι, είναι δύσκολο, γιατί ακριβώς μας, δεν πάβουμε να είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε σχέση με το εφήμερο, με τις εφημερίδες, δεν τις λένε τυχαία εφημερίδες, γιατί είναι εφήμερες. Εσύ όμως καταφέρνεις να κάνεις πράγματα και να γράφεις πράγματα που έχουν διάρκεια και μας ενδιαφέρει να τα διαβάσουμε και αύριο και μεθαύριο. Να είσαι καλά.
9: Και εσύ, Γιώργο.
8: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες, άσε με μένα.
9: Να συνεχίσει με το μίλησέ μου.
8: Ευχαριστώ
9: παντού,
8: πολύ.
9: Παντού, γιατί και αυτό είναι λυτρωτικό.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Λοιπόν, να κλείσουμε με την Edith Piaf, λέω, έτσι. Δεν μετανιώνεις για τίποτα.
9: Δεν μετανιώνω.
8: Αυτό είναι σίγουρο.
9: Όχι, βέβαια. Ναι. Δεν μετανιώσω.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
11: Περίμενα. Μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
11: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
12: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
11: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
11: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
17: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
17: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
17: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
17: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
17: Έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
17: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
17: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
18: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
19: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.

Κάθε τραγούδι που ακούγεται σήμερα είναι μια φωτογραφία στο οικογενειακό μας άλμπουμ. Άλλοτε ασπρόμαυρη, άλλοτε γεμάτη χρώματα. Πάντα όμως φορτωμένη με στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας μέχρι τις μελωδίες που αγγίζουν ακόμα την καρδιά μας, η Κυριακή αποκτά το δικό της μουσικό χρώμα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν ακούγονται απλώς, ζουν μέσα μας. Κουβαλάνε πρόσωπα, γέλια, δάκρυα και καλοκαίρια που πέρασαν. Σήμερα, στο άλμπουμ της Κυριακής, συναντάμε μερικές από τις πιο αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και αφήνουμε τις νότες να μας οδηγήσουν εκεί όπου οι αναμνήσεις παραμένουν πάντοτε νέες.

Κάπου ανάμεσα στις σελίδες ενός παλιού άλμπουμ υπάρχει μια φωτογραφία που αγαπάμε λίγο περισσότερο. Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια. Υπάρχουν εκείνα στα οποία επιστρέφουμε ξανά και ξανά, γιατί μας θυμίζουν ανθρώπους και στιγμές. Αυτά τα τραγούδια φιλοξενούμε σήμερα στην πιο νοσταλγική συντροφιά της Κυριακής. Μείνετε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, διότι το ξέρετε, πάντοτε υπάρχει λόγος.

μουσική έχει το δικό της τρόπο να σταματά το χρόνο. Ένα αγαπημένο τραγούδι αρκεί για να μας γυρίσει χρόνια πίσω, σε μια αγκαλιά, σε ένα χορό, σε μια καλοκαιρινή βραδιά. Στο άλμπουμ της Κυριακής ακούμε τραγούδια που άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην ελληνική δισκογραφία όσο και στις ζωές μας.

σήμερα δεν ακούμε μόνο τραγούδια, ξαναζούμε στιγμές, ξαναβλέπουμε πρόσωπα που αγαπήσαμε και δρόμους που περπατήσαμε. Οι μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής μουσικής γίνονται οι σελίδες ενός άλμπουμ γεμάτου από συναισθήματα. Και κάθε μελωδία μας θυμίζει πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν χάνονται ποτέ.

0: 2000 FM.
1: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
2: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω ότι πεις, καλέ.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτα σε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Καλώς ήρθατε όσοι αργήσατε σε μια Κυριακή γεμάτη μουσικές εικόνες. Εδώ που τα τραγούδια μετατρέπονται σε φωτογραφίες της καρδιάς και οι αναμνήσεις αποκτούν ξανά φωνή. Από τις πιο δημοφιλείς ελληνικές επιτυχίες μέχρι εκείνες που έγιναν προσωπικές ιστορίες. Το άλμπουμ ανοίγει και μας περιμένει να το ξεφιλήσουμε μαζί.

Κάθε φορά που παίζει ένα αγαπημένο τραγούδι, κάπου ανοίγει ένα παλιό συρτάρι γεμάτο αναμνήσεις. Φωτογραφίες, γράμματα, χαμόγελα και υποσχέσεις επιστρέφουν έστω για λίγο κοντά μας. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής και αυτή γιορτάζουμε σήμερα, με τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα στην ελληνική δισκογραφία.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

κάποιων μελωδίες που μεγάλωσαν μαζί μας. Ήταν εκεί στις πιο σημαντικές στιγμές, στα πρώτα όνειρα, στις μεγάλες αγάπες, αλλά και στις δύσκολες αποχαιρετιστήριες λέξεις. Στο άλμπουμ της Κυριακής συγκεντρώνουμε αυτές τις μουσικές αναμνήσεις και σας προσκαλούμε να τις μοιραστείτε μαζί μας. Κλείνουμε διακριτικά την πρώτη μας ώρα και οι κουβέντες μας θα συνεχιστούν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
10: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
4: Έχω
12: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
12: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρευε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργείς.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
24: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
25: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
26: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλήσο Φούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Κάθε εικόνα. Λίγες νότες αρκούν για να θυμηθούμε ολόκληρες εποχές. Στο άλμπουμ της Κυριακής ακούμε τραγούδια που αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών και εξακολουθούν να συγκινούν το ίδιο βαθιά.

0: Ουσανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν χρειάζονται πολλά λόγια, χρειάζονται ένα τραγούδι. Εκείνο που ακούστηκε τη σωστή στιγμή και έμεινε για πάντα στο σωστό μέρος της καρδιάς μας. Σήμερα σας κρατάμε συντροφιά με διαχρονικές επιτυχίες της ελληνικής μουσικής σε μια Κυριακή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και νοσταλγία.

Ξεφυλίζοντας το μουσικό μας άλμπουμ, συναντάμε τραγούδια που άντεξαν στο χρόνο και έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Τραγούδια που ακούστηκαν σε ταξίδια ή σε μεγάλες συγκινήσεις ή και μεγάλες συναντήσεις. Απόψε τους δίνουμε ξανά χώρο να ακουστούν όπως τους αξίζει, μέσα από το άλμπουμ της Κυριακής.

Κάποια τραγούδια μοιάζουν με παλιές φωτογραφίες που δεν θέλουμε ποτέ να αποχωριστούμε. Τα κρατάμε κοντά μας γιατί μας θυμίζουν ποιοι ήμασταν και ποιοι είμαστε. Σήμερα ακούμε μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας και αφήνουμε τις αναμνήσεις να λάβουν το λόγο.

0: 2000 FM.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Το ελάτι το σκοτώσαμε, δυο ξενικοί

Μέσα σε λίγα λεπτά μουσικής χωράνε ολόκληρα χρόνια ζωής. Χωράνε πρόσωπα, διαδρομές, καλοκαίρια και όνειρα που μας συντρόφεψαν. Στο άλμπουμ της Κυριακής επιλέγουμε τραγούδια που δεν διαγράψαμε ποτέ από τη μνήμη μας και τα στέλνουμε σε εσάς, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Από μια παλιά φωτογραφία μέχρι ένα αγαπημένο ρεφρέν, όλα έχουν τη δύναμη να μας συγκινήσουν. Σήμερα αφήσαμε τη μουσική να αφηγηθεί ιστορίες που ίσως έμοιαζαν και με τις δικές μας. Κάπου εδώ το άλμπουμ θα κλείσει τις σελίδες του για να μπορέσει να μπει ξανά στο ράφι. Δεν θα μείνει για πολύ εκεί όμως, αφού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα το κατεβάσουμε ξανά και θα το ξεφυλίσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, καλό υπόλοιπο και ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάντα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και πάντοτε στην αγαπημένη σας ώρα.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
8: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
7: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό. Το Κοκάρι.
8: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
7: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
8: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
7: Χασαποταβέρνα κρεπολείο Διόνυσος.
8: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
7: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
8: Γευστική περιπλάνηση.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
18: Tell me why tonight I feel like dreaming.
19: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
20: I always wanted you to be what you want. 2000.

ένα blues τραγούδι που κρατάει από το 1959, γραμμένο μάλιστα από λευκό καλλιτέχνη, τον John D. Loudermilk, το οποίο μέσα σε λίγα χρόνια έγινε κλασικό και μέτρησε κάμποσες επανεκτελέσεις. Αυτή που έφυγε από τον σπουδαίο Lou Rawls για τους δρόμους του καπνού. Ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι για το πώς ήταν να μεγαλώνει στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο Χρήστος Μυρίδης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ένας θρύλος της country μουσικής, η πρόωρα και άδικα χαμένη Patsy Cline. Έφυγε το 1963 μαζί με κάμποσους άλλους μουσικούς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Είχε προλάβει να ηχογραφήσει αυτό. Σημάδια απιστίας. Τρία τσιγάρα σε ένα τασάκι. Three cigarettes in an ashtray.

Από το χώρο της country και η Καναδή Katie Lang πίσω στο 1988 από το δίσκο Shadowland ηχογραφούσε ένα κλασικό country τραγούδι από τα χρόνια του 60, το I'm Down to My Last Cigarette. Γλυκάθηκε από το αποτέλεσμα και από την ιδέα και τη σύνδεση του τσιγάρου με την έννοια του εθισμού, του αθεράπευτου έρωτα. Λίγα χρόνια μετά έκανε ολόκληρο δίσκο με τίτλο Drag, δηλαδή ρουφιξιά, με θέμα, τι άλλο, το τσιγάρο και τον εθισμό.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Ιδιαίτερη περίπτωση η Τζούλι Λόντον, διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός, μανιώδης καπνίστρια. Αυτό τη τύχησε και στην υγεία της και στη φωνή της. Δεν δίστασε ωστόσο να κάνει και διαφημίσεις και τραγούδια, ειδικά ηχογραφημένα, για μάρκες τσιγάρου εκεί στα χρόνια του 50 και του 60. Και να ηχογραφήσει αυτό, το Don't Smoke in Bed, ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στον καλό της, με μία φιλική συμβουλή: μην καπνίζεις στο κρεβάτι. Γύρευε τι μπορεί να γίνει. Το επόμενο κρατάει από τα χρόνια του 30, από το χώρο του musical. Η Platters, το φωνητικό συγκρότημα, το ηχογράφησε το 1958. Ο στίχος πατάει σε μια παλιά ρωσική παροιμία, λέει. Μια που λέει ότι όταν καίγεται η καρδιά σου, δακρύζουν τα μάτια σου από τον καπνό. Αλλά όλες οι επόμενες γενναίες το θεώρησαν μια ευθεία αναφορά στο τσιγάρο. Smoke gets in your eyes.

μεγάλοι της soul μουσικής στη σειρά από τα χρόνια του 60, πρόωρα χαμένοι και οι δύο. Ο ένας, ο Νονός, ο Σαμ Κουκ, ο κύριος που έθεσε τα θεμέλια για αυτό το μουσικό είδος, που πήρε τη μουσική της εκκλησίας και την έβγαλε έξω, στον κόσμο. Την έκανε ερωτικό τραγούδι. Ένα τραγούδι για δαχτυλίδια καπνού. Και αυτό κρατάει από τα χρόνια του 30. Η εκτέλεση του Σαμ Κουκ από το 1963.

Άλλο ένα μυθικό και τραγικό αεροπορικό δυστύχημα, αυτό που στήχησε τη ζωή στον Otis Redding πίσω στο 1967. Είχε προλάβει να γράψει κάποια σπουδαία τραγούδια, να ηχογραφήσει με τη μοναδική φωνή του, να συμμετάσχει στο φεστιβάλ του Monterey και να πει και αυτό για τα τσιγάρα και τον καφέ του.

0: Ιστορία μου, αμαρτία μου, ο Σάμι Ντέιβιτς Τζούνιορ, τραγουδιστής, ηθοποιός, διασκεδαστής εν γέννη, μέλος ένα τρελό παρεάκι εκεί στα χρόνια του 50 και του 60 που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και τον Φρανκ Σινάτρα και τον Ντίν Μάρτιν, μια ηχογράφηση από τα πρώτα χρόνια του 80, ένα σατυρικό τραγουδάκι από το χώρο της country and western μουσικής που μιλάει για τον καπνό και για τους αρημάνιους καπνιστές. Smoke, smoke, smoke that cigarette.
1: Now I'm a fella with a heart of gold and a way

0: And the next time, don't bring no filters.
1: Ταινία του 1980, το Ζεβουζέμ, με την υπογραφή του Κλοντ Μπερί, με πρωταγωνιστές την Κατρίν Ντενεύ, τον Ζαν Λουί Τρεντινιάν και τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ. Για τις ανάγκες αυτής της ταινίας, ο Σερζ Γκένσμπουργκ, το κακό παιδί του γαλλικού τραγουδιού, έγραψε ένα τραγούδι. Το τραγούδισε παρέα με την Κατρίν Ντενεύ, με τον απίθανο στίχο και τον απίθανο τίτλο. Ο Θεός καπνίζει πουρα Αβάνας. Πήγαινε έτσι.

Από τη Γαλλία και το επόμενο, από τα χρόνια του 60, μελοδραματικό, τότε που τον καπνό τον τραγουδούσαμε πριν τον απαγορεύσουμε, τότε που ο καπνός έκρυβε τη μορφή του αγαπημένου ή της αγαπημένης. Καλή ώρα, αυτό πάθαινε ο σούπερσταρ του γαλλικού τραγουδιού, ο Johnny Hallyday, σε αυτό

Βρετανός ο Τζο Κόκερ, μεγάλη ιστορία του με τις καταχρήσεις, κυρίως με το αλκοόλ και λιγότερο με το τσιγάρο, μία μυθική εμφάνιση στο φεστιβάλ του Woodstock, από εκεί η κλασική πια ηχογράφηση του With a Little Help from My Friends, των Beatles, εμείς τον ακούμε από δίσκο του 1984, το Civilized Man, για μία μεγάλη ρουφιξιά από ένα τσιγάρο. Long Drag of a Cigarette.

She took a long drag of a cigarette and then I

0: 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος. Και ακούμε τραγούδια που δόξασαν το τσιγάρο. Αφελώς, τραγούδια που το είδαν ρομαντικά, τραγούδια που το είδαν ως συντροφιά. Κόντρα σε όλα τα ευρήματα και σε όλες τις έρευνες που το ήθελαν να είναι βλαβερό. Ο Νιλ Γιάνγκ από το 1975 και από το δίσκο Tonight's the Night. Ένας μίνι απολογισμός για τα χρόνια της αμφισβήτησης, για τα χρόνια της αντικουλτούρας, για τα χρόνια των παιδιών των λουλουδιών. Και ένα τραγούδι για ένα τελευταίο τσιγάρο για το δρόμο. Πίσω στο 1973. Πίσω στο 1973 και ένα συγκρότημα από το Μίσιγκαν, η Brownsville Station. Τραγούδι που έγινε επιτυχία στον καιρό του, έγινε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία το 1985 από το hard rock συγκρότημα των Motley Crue. Για τα κακά παιδιά στο σχολείο, τα κακά αγόρια που καπνίζανε στα αποδυτήρια και στις τουαλέτες. Smoking in the Boys Room.

Παλιό τραγουδάκι και το επόμενο κρατάει από το 1962. Το διασκεύασε το 1978. Ποιος λέτε, ο Ρίγκο Σταρ, ο ντράμερ των Beatles. Ναι, είχε σόλο καριέρα. Ναι, τόλμησε να τραγουδήσει. Ναι, είχε και κάποιες επιτυχίες. Το 1978 λοιπόν, είπε να τραγουδήσει αυτό. Το Lipstick Traces on a Cigarette, για σημάδια από κραγιόν σε ένα τσιγάρο, που έμειναν να του θυμίζουν εκείνοι.

Φινάλε πρώτης ώρας με δύο κακά παιδιά από το Μάντσεστερ. Δύο αδέρφια, τον Νόελ και τον Λίαμ. Γκάλαχερ στο επίθετο. Σε τι διακρίνονταν? Στις ατασταλίες και στις ασυδοσίες και στις καταχρήσεις. Και το κάνανε τρόπο ζωής και το κάνανε τραγούδι. Όπως αυτό καλή ώρα. Για τσιγάρα και αλκοόλ. Τεράστια επιτυχία το 1994. Σε λίγο και πάλι εδώ. Με τα ελληνικά, με τα δικά μας. Πάντα με θέμα το τσιγάρο.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον
2: εψιλον. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα, βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
10: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
9: Στο ανατολικότερο σημείο του, συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
10: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
9: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
10: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
9: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
10: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
9: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
10: Γευστική περιπλάνηση.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
15: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
16: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
15: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Tell me why, tonight I feel Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Ένα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
9: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
22: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
23: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
24: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
25: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
26: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
25: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
26: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
25: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
26: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
25: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
26: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
25: Σωστός.

Γεια σας λοιπόν και αυτή την εβδομάδα πίστη στο ραντεβού μας εδώ στον αγαπημένο μας στάθμο η ιστορία των τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη, με μένα, εδώ με την Άννα Βύση για τρίτη συνεχόμενη εκπομπή και τελευταία ελπίζω, όχι θα το καταφέρω, θα την κλείσουμε δηλαδή την ιστορία Άννα Βύση, όχι ότι μας χαλάει, το ευχαριστιόμαστε, μη βάζεις άλλο από αυτήν, μήνυμα, Δέσποινα, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, τέλος πάντων. Εντάξει, απόψεις είναι του κοινού, ποια είναι η Δέσποινα δεν ξέρω. Έχουμε φτάσει στο 2000 λοιπόν με την Άννα Βύση, μιας και μόλις 5 χρόνια μπορέσαμε να προχωρήσουμε την προηγούμενη εκπομπή. Ήτανε τα full έτσι από το 94 μέχρι το 98-99, ήταν τα full κομμάτια της. Και έχει κυκλοφορήσει το αυτή τη φορά που ακούσαμε μόλις, μέσα από το δίσκο, από το maxi single Αγάπη Υπερβολική, που σημείωσε και αυτό εμπορική επιτυχία, έχοντας γίνει 4 φορές πλατινίνιο στην Ελλάδα και την Κύπρο και φτάνοντας τις 100.000 πωλήσεις. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Αγάπη Υπερβολική.

πολύ dance pop καταστάσεις έτσι για τον Μπαρμπαγιάννη εδώ πέρα που έχει συνήθιση λίγο αλλιώς. Τι να κάνουμε λοιπόν, αναβής είναι αυτή και θα πάμε κάπως έτσι, αφού την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε και το αγγλόφωνο CD single Everything I Am που έγινε πλατινένιο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, και τον Οκτώβριο της ίδιας εποχής κυκλοφόρησε το εξ ολοκλήρου γνωστό, μάλλον εξ ολοκλήρου ξενόγλωσσο άλμπουμ Everything I Am, με πολλά τραγούδια, αυτά τα ξένα που λέμε, είχε μέσα, και έγινε χρυσό στην Ελλάδα λοιπόν, ασημένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες και πλατινένιο στην Κύπρο. Everything I Am.

Εντάξει, φτάνει τα χορευτικά μου, να κάτσω λίγο να ξεκουράσω και τα ποδάρια μου, που λέει και ο παππούς μου. Λοιπόν, 23 Νοεμβρίου του 2000 κυκλοφόρησε το διπλό άλμπουμ Κραυγή. Τα περισσότερα τραγούδια γράφτηκαν από τον Νίκο Καρβέλα, ενώ ο δίσκος περιέλαμβανε και τον ντουέτο Καλύτερα οι δυο μας με την Κέτι Γαρμπή.

0: 30 ημέρες ήθελε μόνο το άλμπουμ Κραυγή για να γίνει τριπλά πλατινέ.
1: 2000
0: μήνα λοιπόν, δεν φεύγει κανένας στο επόμενο ημίωρο.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
9: Αδερφέ, μίσκας. Αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστός.
11: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιών με τον Γιάννη Φωτάκη.

το άλμπουμ Κραυγή τελικά έγινε 7 φορές πλατινένιο στην Ελλάδα, 7 φορές πλατινένιο στην Κύπρο και παρέμεινε στην πρώτη θέση του άλμπουμ Charts για 14 συνεχόμενες εβδομάδες. Είναι ένας από τους πιο εμπορικούς ελληνικούς δίσκους της δεκαετίας του 2000, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 150.000 αντίτυπα, που ισοδυναμούν με 300.000 πωλήσεις, αφού το CD ήταν διπλό το συγκεκριμένο. Πάμε να ακούσουμε άλλα 2-3 τραγούδια από αυτό το συγκεκριμένο CD, επιτυχίες τεράστιες.

0: τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο.

0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Μως έτσι δεν γίνεται.
2: Τι σούκλα είναι αυτή?
1: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
2: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
1: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
8: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
9: Αδερφέ, μίσκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
10: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
9: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
10: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
9: Σωστός.

2002 και η Άννα Βύση με το άλμπουμ X σε στίχους και μουσική του Νίκου Καρβέλα, κυκλοφόρησε και το Συγχαρητήρια μέσα σε αυτό. Και το 2003 η Άννα Βύση κυκλοφορεί το διπλό άλμπουμ Παράξερες Εικόνες με τραγούδια από διάφορους σύνθετες και στιχουργούς, που έγινε και αυτό διπλά πλατινένιο σε Ελλάδα και Κύπρο και οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 90.000 αντίτυπα. Εδώ έχουμε «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Είσαι το τρένο», «Μια συγγνώμη», «Ο άντρας της ζωής μου», «Ψυχεδέλεια». Έχουμε και εδώ «Μπόλικα». Πάμε να τα ακούσουμε.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελή σου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Μου σπάσανε το μπαγλάμα.
7: Αδερφέ, μη σκας, αυτά συμβαίνουν στα γλεντιά.
8: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Κατασκευή παραδοσιακών μουσικών οργάνων.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Βρείτε μας στο site www.matsikas.gr.
7: Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
8: Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οργανοποιεί ο Μάτσικας.
7: Σωστός.

Ιανουαρίου του 2005 και η Άννα Βύση κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή το αγγλόφωνο τραγούδι Call Me, διασκευή του ελληνικού Ίσε που μόλις ακούσαμε, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, φτάνοντας στην πρώτη θέση των Billboard Dance Club Charts τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς κιόλας. Το καλοκαίρι κυκλοφόρησε σε CD single και στην Ελλάδα με ένα καινούργιο τραγούδι, το Lie και το remix του Call Me, της διασκευής του ελληνικού Ίσε, μάλλον όχι είναι. Φτάνουμε στο Σεπτέμβρη λοιπόν και κυκλοφορεί το άλμπουμ Nylon, που ήταν το πρώτο ελληνικό dual disc. Στίχους και μουσική έγραψε ο Νίκος Καρβέλας και είναι ο πρώτος της δίσκος μετά από χρόνια που βασιζόταν κυρίως σε pop dance ήχους με rock ηλεκτρονικά στοιχεία, αν και δεν απουσίασαν και τα πιο ελληνικά στοιχεία, έτσι όπως πάντα είχε αναβήσει, είχε και το λαϊκό της πάντα μέσα. Έγινε σαφώς πλατινένιο από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, φτάνοντας στις 60.000 πωλήσεις. Όσο πάνε τα πλατινένια, μειώνονται γιατί πλησιάζουμε στο σήμερα. Nylon λοιπόν είναι αυτά που ξεχώρισα τελευταία φορά και αγάπη είναι.

2006 και η κρατική τηλεόραση έδωσε απευθείας ανάθεση στην Άννα Βύση να εκπροσωπήσει για δεύτερη φορά την Ελλάδα μας στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Διεξήχθη στις 20 Μαΐου του 2006. Η Βύση αποδέχτηκε την πρόταση και επέλεξε 4 τραγούδια να διαγωνιστούν στον ελληνικό τελικό. Το τραγούδι «Who Cares About Love» σε μουσική και στίχους του Νίκου Καρβέλα, το «Welcome to the Party» σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Κοντόπουλου, το «A Beautiful Night» τον Πίγασος και το «Everything» σε μουσική του Καρβέλα και σε στίχους της ίδιας. Εγώ θυμάμαι μου άρεσε τότε το «Welcome to the...» Όχι, όχι. Το «A Beautiful Night» νομίζω. Εγώ αυτό είχα ψηφίσει, δεν θυμάμαι αν είχα δώσει το επρουδάκι, δεν ξέρω τι γίνεται. Τέλος πάντων, τελικά επιλέγει το «Everything». Και παρόλο που το τραγούδι θεωρείται φαβορί από τις ξένες εταιρείες στοιχημάτων, πήρε τελικά την ένατη θέση. Η Βύση με τη συμμετοχή της στη Eurovision έχει νέοι καλλιτέχνης με το ρεκόρ μεγαλύτερης χρονικής απόστασης επανεμφάνισης στο διαγωνισμό, καθώς επέστρεψε 24 ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή το 1982. Ναι, γιατί κάποιες άλλες μετά από 24 χρόνια έχουν σταματήσει να τραγουδάνε. Η Βύση ήταν ακόμα στα ντουζένια της που λέμε. 9 Δεκεμβρίου λοιπόν του 2008 φτάνουμε και ανήμερα της ονομαστικής της εορτής. 9 Δεκεμβρίου που έχει σάνα τη γιορτή σου που έλεγε και ο Καλογιάννης συγχωρεμένος. Και μετά από 3,5 χρόνια απουσίας επέστρεψε δισκογραφικά με το άλμπουμ «Απαγορευμένο», έχοντας παραγωγό και μάνατζερ τον Αμερικάνο Γκρέκ Λαντάνι. Μεταξύ των 15 συνθετών ήταν και η Κριστίνα Αγγιλέρα, παρακαλώ. Από εκεί έχουμε ξεχωρίσει και με αυτό θα κλείσουμε. Αλήτησα ψυχή, κόντρα και κάνε κάτι. Ένα ποτπουρί από αυτά και πάμε για αποφώνηση. Λοιπόν, να κλείσουμε με την Άννα Βύση, να κλείσουμε αυτό το τριπλό αφιέρωμα.

Και κάπου εδώ το αφιέρωμα στην Αναβίση τελείωσε. Μόνο το αφιέρωμα, γιατί η Αναβίση δεν έχει πει την τελευταία κουβέντα, δεν έχει τελειώσει. Δυστυχώς δεν κυκλοφορεί πολλά πράγματα τώρα τελευταία, διότι δεν νομίζω ότι είναι η φωνητική της ικανότητα ή το ηλικία της που δεν το επιτρέπει. Είναι η εποχή που δεν το επιτρέπει. Δυστυχώς άνθρωποι φτασμένοι μουσικά πλέον στις εποχές που ζούμε έχουν το δίκιο τους να απαξιούν να κάνουν κάτι. Ποιος ο λόγος για να ακούσουμε κάτι στο YouTube, στα, δυστυχώς θα το πω, στα ραδιόφωνα τα οποία παίζουν σαβούρα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν θέλω να είμαι επικριτικός, θέλω να κλείσω όμορφα και ωραία λοιπόν, με αισιόδοξα, λέγοντας να και ευχόμενος να είσαστε όλοι καλά, υγιείς σωματικά και ψυχικά. Το έχουμε ανάγκη, ειδικά αυτό το ψυχικά που είναι το πιο δύσκολο. Από μένα λοιπόν, να είστε όλοι καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ανανεωμένο μας ραντεβού. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
12: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
12: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
11: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
13: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
14: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
15: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
15: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
16: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
7: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
20: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
19: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
20: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
19: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
20: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
19: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας,
0: χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 227-34-00693.
1: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
4: Πανουράκης. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
7: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
7: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
7: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
7: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
7: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
7: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
0: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
0: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαφών και γελιγών.
0: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
13: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
14: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
16: Στέφανε!
17: Ναι!
16: Πάω σούπερ μάρκετ.
17: Στο τάδε!
16: Όχι!
17: Στο άλλο τάδε!
16: Μπα, όχι!
17: Πού θα πας?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
17: VKD Market, λοιπόν.
16: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
17: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
18: 2000 FM.
19: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Μα με τι ωραίο ταξίδι είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Αμάλφι, Νάπολη, Ναπολιτάνο. Εντάξει, τι ωραία. Τι ωραία να ξεκινάς κανείς, να ξεκινά κανείς τη μέρα του και να μπορεί να ταξιδεύει. Καθημερινά το λέω αυτό, δεν το λέω συγκεκριμένα σήμερα. Καλώς ορίσατε σήμερα. Αυτός ήταν ο Νίκος Σιμίτης, ένα ολοκένουργιο τραγούδι που έχει γράψει ο Σταύρος Χιόλας μαζί του. Στους στίχους συμμετέχει και ο ίδιος και είμαστε πάρα πολύ έτσι ευγνώμονες που αυτό το καλοκαίρι έχουμε και ένα τέτοιο τραγούδι που μας ταξιδεύει. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό. Έχουμε πολλά τέτοια, πολλά αγαπημένα, πολλά ταξιδιάρικα και κάπως έτσι θα κινηθούμε σήμερα. Λουκάς Φωτοπούλας στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Ελάτε να συνταξιδέψουμε.

Ένα ολοκέντρο και από τον Κωστή Μαραβέγια. Αυτός ο καναπής IKEA θα σε ψάχνω στο κενό. Πολύ πολύ μου έχει αποτυπωθεί στο νου. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε καλοκαιράκι 2026, Αύγουστος μήνας. Εμείς κάνουμε τα δυνατά δυνατά να σας δροσίσουμε μουσικά. Αυτό μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Και φυσικά να έχουμε την καλύτερη παρέα, δηλαδή εσάς.

φίλος. Δεν θα θέλα, σου είπα, να μ' απλά ένας φίλος. Η παιδικότητά σου παλεύε τη λύθη. Κάτω από την μπλούζα δυο καινούρια στήθη. Μία νέα γη κι εγώ κονκίστα δώρος.

Όλος ο κόσμος είναι λάθος από τον Παντελή Κεραμαριό και στην Άξο σας πήγαμε, δεν έχετε παράπονο, κάνουμε γενικώς ταξιδάκια με διάφορους τρόπους. Όχι απαραίτητα μόνο χαρούμενα, έτσι. Πάμε και σε ένα σπίτι στη θάλασσα, το τραγούδι το υπογράφει ο Γιάννικ και ακούστε τι ωραία σύνθεση, ακούστε τι ωραία σύνθεση.

Και αφού πήκαμε και στο σπίτι στη θάλασσα, όχι το δίπλα στο ποτάμι, το άλλο που τέλειωσε, τη σειρά και αυτή. Πολύ δραματικό το φινάλε, τα 2-3 τελευταία επεισόδια που είδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε για νέα σεζόν. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημιωράκι με ένα ακόμα τραγούδι. Θα κάνουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε κλασικά εδώ στο δεύτερο ημιωράκι για σήμερα. Άντε να δούμε τι έχουμε να ακούσουμε.

0: FM.
1: Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Έλα με πάλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδεί ζωή σου.
3: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Είναι ένα θαύμα της φύσης. Η Νίνα Μαζάνη ειρηνεύει Κώστα Λιβαδά και είναι μια πολύ πολύ ωραία συνεργασία, πολύ δροσερή, πολύ καλοκαιρινή και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, όπως μου αρέσει άλλωστε και ο Κώστας που είναι πολύ πολύ καλός φίλος και η Νίνα Μαζάνη που την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ. Δεύτερη μιωράκι εδώ, μαζί παρέα είμαστε για αρκετό καιρό ακόμα, για αρκετή ώρα ακόμα για να είμαστε πιο ακριβείς. Και τι θα λέγατε να μπούμε και εμείς σε μια κατάσταση περιοδίας, παρέα με τον Πάνο Βλάχο.

κόσμε, ελάτε. Αν δεν σας νοιάζει που η ευτυχία δεν είναι πάντα και τόσο διασκεδαστική, ελάτε. Αν δεν σας νοιάζει μια δόση κόλασης που και που όταν όλα πάνε καλά, γιατί ακόμα και στον παράδεισο δεν τραγουδούν όλη την ώρα.

0: Αυτά ήταν τα Νότια Προάστια, το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου με τον Φίβο Δελιβοριά, που περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά την κατάσταση στην οποία βιώνουμε όσοι ζούμε στα Νότια Προάστια της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή να δούμε πώς θα κυλήσει το όλο πράγμα, πώς θα είναι, πώς θα ζούμε κτλ. Προς το παρόν έχουμε μια ανωτελεία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολύ τρυφερό τρόπο και τον Πάνο Μουζουράκη να το εκφράζει.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα. Τρυφερά τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

Το κορίτσι που μόλις ακούσαμε είναι η Νίκη Κοπίτα και το τραγούδι είναι «Τετράγωνη γη», το τραγούδι που είχαμε ακούσει πρώτη φορά από τη φωνή της Έλλης Πασπαλά, και το κορίτσι αυτό πραγματικά επάξια το επανεκτέλεσε καταπληκτικά. Πάμε να ολοκληρώσουμε το ημιωράκι με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και ένα από τα παλιά του τραγούδια, παλιότερα τραγούδια, όχι παλιά, ένα από τα αγαπημένα μας κιόλας, έχω να σας πω.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
2: έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
7: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
8: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Φιλάμε, κλείσε με.
8: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
10: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελιγών.
8: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
14: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω
0: εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
15: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
20: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
21: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
22: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
23: Πεινάω.
24: Τι
1: θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6,
1: πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: 2000 FM.
23: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
24: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
23: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Ανδριάννα Μπάμπαλη έκανε την έναρξη για το επόμενο ημιωρά και ο Μεσχέ Μινιμάλ υπογράφει τη μουσική και τους στίχους και ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και σαφώς είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Αύγουστος μήνας στην Αθήνα, Αύγουστος μήνας στην επαρχία, Αύγουστος μήνας στα νησιά, όπου και να βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ όμορφα και πρέπει να ξορκίζουμε τυχόν άσχημες καταστάσεις, να τις κάνουμε να φαίνονται όμορφες καταστάσεις. Έτσι πάει.

Μανώλης Μητσιάς, δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Το τραγούδι που έγραψε ο γιος του, ο Μίλτος Μητσιάς, και πραγματικά μας έχει κατακτήσει. Αφήστε το βίντεο κλιπ που είναι γυρισμένο στη Σύρο και ζηλεύουμε πάρα πολύ όλα αυτά τα πλάνα. Όσοι δεν έχετε πάει στη Σύρο, πραγματικά προγραμματίστε κάποια στιγμή να κάνετε ένα ταξιδάκι, γιατί αξίζει. Είναι καταπληκτικό νησί, αρχοντονήσι που λέμε. Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε με τον Νίκο Πορτοκάλογλου.

0: αγκαλιά σου. Όπου κι αν πήγα δεν το βρήκα πουθενά.
1: Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και το νέο του τραγούδι, το πολύ πολύ αγαπημένο. Πολύ. Αυτά τα παιδιά έχουν κάτι. Έχουν κάτι από τη μικρή Άρκτο, από την πέμπτη ακρόαση της μικρής Άρκτου. Κέρδισαν πέρυσι με ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το μεταδίδουμε, το ξαναμεταδίδουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ και τώρα κάνανε ένα καινούριο δείγμα. Και το αγαπάμε εξίσου πολύ. Είναι μια αδυναμία που έχουμε. Πώς να το πούμε. Για το φινάλε του ημιώρου, ο Μανώλης Φάμελος. Και κάτι από τα παλιά διασκευασμένο. Ένα break θα κάνουμε και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι μαζί για το φινάλε μας.

0: 2000 FM.
1: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγη ζωή σου.
3: Έλαμπετ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμπετ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, κάπου την έχουμε πατήσει και οι δυο. Το τραγούδι του Λουκιανού και Λαϊδόνη που διασκευάστηκε, έγινε μια πολύ πολύ ωραία δουλειά με τραγούδια του Λουκιανού από όλη την δισκογραφία του και πραγματικά από τα άλμπουμ που πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, τελευταίο ημιωράκι, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας.

Αυτό είναι. Είναι η ατάκα όλων των εποχών. Σ' όποιον αρέσουμε και τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος έγραψε το τραγούδι αυτό για τη Δήμητρα Γαλάνη δεκαετία του 80 και από τότε είναι μότο όλων μας. Το πιστεύω αυτό. Σ' όποιον αρέσουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να μετρηθούμε κιόλας, να δούμε πώς είμαστε μεταξύ μας και να περάσουμε ακόμα καλύτερα.

Με Μπατίντα ντε Κόκο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ποτά, τα καλοκαιρινά ποτά της δεκαετίας του 80. Τώρα πια νομίζω δεν υπάρχει, αν και αν υπάρχει, υπάρχει, ξέρετε, με συνδυασμό με κάποια άλλα ποτά και προσμίξεις, οπότε αυτό το κλασικό Μπατίντα ντε Κόκο που είχαμε εμείς τότε δεν χρησιμοποιείται πια. Όπως και πολλά πολλά άλλα παλιότερων. Οι γονείς μας πίνανε βερμούτ. Εν πάση περιπτώσει, τι σας λέγω τώρα. Το καλοκαίρι είναι εδώ, το διανύουμε, το ευχαριστιόμαστε και προσπαθούμε να περάσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Και εδώ έφτασε η ώρα που θα αποχαιρετιστούμε για αυτήν την εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα, να περνάτε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σας αφήνω με ένα τραγούδι που αφορά το καλοκαίρι, από Τσόναρ. Ζεστό καλοκαίρι.

0: 92.000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Τι θα φάμε σήμερα?
5: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
4: Δηλαδή?
5: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
4: Τι έχει το μενού?
5: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
4: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
5: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
4: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: Έτοιμο.
4: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
4: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά.
11: Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί. Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
5: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
11: 2000 FM.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Μετά από λίγες μέρες διακοπές, ναι, συμβαίνει και αυτό. Λίγες μέρες διακοπές από τη ρουτίνα μας, ακόμα και αν δεν έχουμε πάει και πολύ μακριά από το σπίτι μας. Αρκεί να έχει πάει λίγο μακριά το μυαλό μας από αυτή τη ρουτίνα που λέγαμε, από αυτή την πίεση, από αυτό τι άλλο έχει μετά. Να τρέξω, να προλάβω, να κάνω, να δείξω. Εδώ είμαστε λοιπόν και ναι, αυτό το μήνα λίγο χαλαρώνει το σύστημα με ένα δικό του μαγικό τρόπο. Και το σώμα ακολουθεί, θέλει δεν θέλει. Εδώ είμαστε εμείς για να ακολουθήσουμε με την καρδιά μας τα τραγούδια αυτά. Τα τραγούδια που μας ταξιδεύουν έτσι κι αλλιώς. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. 2 ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί να περάσουμε όμορφα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Όταν χάνεται ο συγχρονισμός, είναι η Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα από τον Αντώνη Ρέμο. Και ναι, το έχουμε αυτό, ειδικά το καλοκαίρι, το να χάνουμε τις μέρες, τις ώρες.
1: Έπεσα με στην παγίδα σου για αφού δεν πρόσεχα καλά να πάθω. Το παίξαμε.

Χάρη Σάβα, λοιπόν, και δεν ξέρω τι ευχές έχει κάνει στη ζωή της η Άννα Βύση. Ξέρω όμως ότι είναι μια γυναίκα που έχει δουλέψει πολύ και τώρα δουλεύουν και πάρα πολύ για να στήσουν τη φανταστική της συναυλία, δύο βασικά συναυλίες στο ΟΑΚΑ. Σύντομα, πλησιάζει ο καιρός. Έχει γίνει τρελή οργάνωση, τρελή προετοιμασία, προπολήσεις, δεν ξέρω πόσα έχουν μείνει και αν έχουν μείνει εισιτήρια. Πάντως είναι η Άννα Βύση και κάνει χαμό.

0: 2000 FM. Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη. Τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και για του λόγου του αληθές, πάμε να ακούσουμε και την Ανδρομάχη.

Απόφασή σου αυτό που ακούσαμε από το Δήμο Αναστασιάδη και δεν μου λέτε κάτι, ξέρετε το νόμο του Κίτλιν? Ποιος είναι αυτός? Αν μπορείς, λέει, να αποτυπώσεις ένα πρόβλημα στο χαρτί με απόλυτη σαφήνεια και λεπτομέρεια, έχεις ήδη λύσει το μισό. Το χάος στο μυαλό μας εξαφανίζεται τη στιγμή που οι μπερδεμένες σκέψεις μετατρέπονται σε ένα ξεκάθαρο, χειροπιαστό πλάνο δράσης. Από αυτά που οργανώνουμε με πιο καθαρό μυαλό, ή μήπως από αυτά που μας έρχονται όταν είμαστε υποπίεση. Αλήθεια, εσείς πώς λειτουργείτε καλύτερα?

Ένα πάλι για κάθε ιστορία που επαναλαμβάνεται. Πόσο ψυχοφθόρο μπορεί να είναι αυτό το πάλι. Αυτός είναι ο Γιώργος Αλκαίος. Και δεν θα πούμε πάλι για τη δική του περίπτωση, μιας και απήχε από τα μουσικά πράγματα πάρα πολλά χρόνια. Ένας καλλιτέχνης που έχει αποδείξει την αξία του στο παρελθόν και καλά έκανε και είναι πάλι εδώ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

διαπιστώσεις που γίνονται καθυστερημένα ή απλά αλλαγή σχεδίου. Δεν μ' αγαπούσες. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης που άνοιξε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με την Βίκυ Χατζάκη στην καρδιά του καλοκαιριού πια. Με υψηλές θερμοκρασίες ελπίζουμε να είστε κάπου όμορφα και δροσερά κυρίως. Εμείς πάντως είμαστε εδώ και θα μείνουμε άλλη μία ώρα. Στο τέλος αυτού του ημίωρου μάλιστα έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου παρέα με κάποιες πολύτιμες συμβουλές ευζωίας, όπως λέω εγώ.

0: Λίγα λόγια με μεγάλο νόημα έρχονται τώρα από την Ξένια Κούρτογλου. Κάποιες πολύτιμες συμβουλές για όλους εμάς που είμαστε σε διαδικασία αυτοβελτίωσης. Για πάμε να την ακούσουμε σε λίγο. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και πάλι μαζί.
1: Κάτι που απασχολεί τους περισσότερους ανθρώπους, ειδικά τις γυναίκες, αλλά και άντρες, είναι πώς θα είναι και θα παραμείνουν πάντα όμορφοι και νέοι. Γι' αυτό σήμερα μοιράζομαι μια προσέγγιση προς την ομορφιά που όλοι μπορείτε να διατηρήσετε για πάντα. Στο νούμερο 1, συνειδητοποιήστε πως η πραγματική ομορφιά έρχεται από μέσα σας. Η ομορφιά στον άνθρωπο που είναι ένα έμψυχο όν δεν έρχεται μόνο από την εξωτερική εμφάνιση. Αλλιώς θα ήταν ένα άψυχο άγαλμα ή μια φωτογραφία. Έχετε παρατηρήσει πως υπάρχουν μέρες που σας κάνουν κομπλιμέντα του τύπου «Λάμπη σήμερα, τι έχεις κάνει» και εσείς δεν έχετε κάνει ούτε το πιο απλό μακιγιάζ. Προφανώς είναι γιατί νιώθετε όμορφα στην ψυχή. Έχετε καλή διάθεση ή είστε χαρούμενοι για κάτι καλό που έχει συμβεί. Στο νούμερο 2, φροντίστε καθημερινά να είστε όμορφοι και στις τρεις διαστάσεις σας. Η ομορφιά στο νου έρχεται μέσα από ηρεμία, διαλογισμό και όμορφες σκέψεις. Η ομορφιά στην ψυχή έρχεται μέσα από συναισθήματα καλοσύνης, ευγνωμοσύνης και αγάπης και από καλές πράξεις, προσφοράς και στήριξης προς τους άλλους. Και βέβαια η ομορφιά στο σώμα έρχεται από καθημερινή περιποίηση με τις κατάλληλες συνήθειες και προϊόντα. Στο νούμερο 3, δείξτε σεβασμό στο σώμα μέσα από καλές καθημερινές συνήθειες. Για να διατηρήσετε διαχρονικά την ομορφιά σας, συνειδητοποιήστε και νιώστε ευγνωμοσύνη και σεβασμό για το ίδιο το δώρο της ζωής. Το άρτιο σώμα σας που από τη φύση λειτουργεί στην εντέλεια, χωρίς να κάνετε εσείς κάτι. Όλα τα τρισεκατομμύρια κύτταρά σας δουλεύουν με τον κατάλληλο τρόπο και ρυθμό, χωρίς να τους λέτε εσείς τι να κάνουν. Το ίδιο και η καρδιά, οι πνεύμονες και όλα σας τα όργανα. Γι' αυτό δώστε καθημερινά στο σώμα σας σωστή τροφή, άσκηση και ενυδάτωση και θα δείτε το δέρμα σας να λάμπει. Και βέβαια χρησιμοποιήστε και τα κατάλληλα προϊόντα και θεραπείες χωρίς υπερβολές. Και στο νούμερο 4, συνειδητοποιήστε πως διαχρονικά η ομορφιά έρχεται μέσα από τις κατάλληλες συμπεριφορές και εμπειρίες. Εδώ θα επικαλεστώ κάτι μοναδικό που έγραψε η Audrey Hepburn όταν τη ρώτησαν πως διατηρείτε όμορφη σε πολύ μεγάλη ηλικία. Για να έχετε χείλη ελκυστικά, προφέρετε λόγια καλοσύνης. Για να έχετε μάτια ωραία, κοιτάζετε τι έχουν οι άνθρωποι το ωραίο επάνω τους. Για να μείνετε αδύνατος, μοιράζεστε το γεύμα σας με εκείνους που πεινάνε. Για να έχετε όμορφα μαλλιά, αφήστε ένα παιδί να τα χαϊδεύει κάθε μέρα. Για να έχετε καλή σιλουέτα, βαδίζετε ξέροντας πως δεν είστε ποτέ μόνοι. Γιατί αυτοί που σας αγαπούν ή σας αγάπησαν, σας συνοδεύουν. Η ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στα ρούχα που φοράει, στο πρόσωπο ή στο πώς φτιάχνει τα μαλλιά της. Η ομορφιά μιας γυναίκας φαίνεται στα μάτια της, γιατί αυτή είναι η ανοιχτή πόρτα της καρδιάς, η πηγή της αγάπης της. Η ομορφιά μιας γυναίκας δεν είναι στο μακιγιάζ της, αλλά στην αληθινή ομορφιά της ψυχής της. Είναι στην τρυφερότητα που δίνει, στην αγάπη, στο πάθος που εκφράζει. Η ομορφιά μιας γυναίκας ξετυλίγεται με τα χρόνια. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Αυτό είναι ο φταίχτης, ο κλέφτης, ο ψεύτης και όλα τα σχετικά. Κάποια στιγμή αποκαλύπτονται. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, λοιπόν, στο ξεκίνημα για το τελευταίο μας ημίωρο. Φρένο γκάζε με τη Βίκη Χατζάκη και ένα καλοκαίρι ζεστό που δεν θέλουμε να τελειώσει, όπως κι αν έχει. Εδώ είμαστε να το κάνουμε να διαρκέσει λίγο παραπάνω και να έχει και το καλύτερο soundtrack.

τι κάνεις, αυτός είναι ο Νίνο με τη Ζόζεφιν. Και ενώ πριν από μερικές εβδομάδες είχαν αναρτηθεί οι παραλίες στην Αττική, που δεν είναι και κατάλληλες, έτσι, για να πας να κολυμπήσεις. Παράλληλα μπορώ να σας πω ότι αναρτήθηκαν και οι τιμοκατάλογοι, έτσι, σε παραλίες που δεν απέχουν και πολύ βέβαια από τις απαγορευμένες. Και πραγματικά είναι να απορεί κανείς πώς γίνεται για μερικές ώρες στην ξαπλώστρα, γιατί δεν είναι και σίγουρο ότι θα βουτήξουν όλοι φέτος όπως είναι η κατάσταση, λίγο με τους λαγοκέφαλους, λίγο με τους καρχαρίες, λίγο με το νερό που δεν είναι στα καλύτερά του, να το πω έτσι. Είναι πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακό. Πενιντάρια, ογδοντάρια, τι να πω. Αναρωτιέμαι πόσο κόσμος τελικά τα δίνει για αυτή τη βουτιά.

0: Αυτός ήταν ο Ακύλας, φέρτο μου φέρτο. Και σας έφερα τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και αυτό το διωράκι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Φρένο γκάζι λοιπόν με τη Βίκη Χατζάκη, έτσι διάθεση για καλοκαίρι. Ας κρατήσει λίγο παραπάνω, τι θα πάθει κι αυτό. Εμείς πάντως εδώ είμαστε όλες τις εποχές του χρόνου.
1: Εμπλέξανε.
0: Για την ώρα πολλά φιλιά σε όλους, γεια και χαρά σας.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το αφιέρωμά μας που κάνουμε κάθε καλοκαίρι από το ελληνικό Top 40, το μόνο έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI και αφορά βεβαίως τι άλλο τα τραγούδια τα οποία έχουν παίξει πάρα πολύ μαζί με τα τραγούδια της 40ης κάθε εβδομάδα. Είναι πολλά κομμάτια τα οποία είναι πάρα πολύ κοντά στη 40ης. Μόλις τώρα ακούσαμε τον Δημήτρη Γιώτη, μας τραγούδισε «Μέθησέ με». Προσοχή τώρα το καλοκαίρι που ξεσαλώνουμε, μη βγαίνουμε μεθυσμένοι, παρακαλώ. Αν έχουμε πιει, ξέρετε τι κάνουμε, δίνουμε το τιμόνι σε άλλον ή πάμε ταξάκι, έτσι, γι' αυτό υπάρχουν τα ταξί. Αφήνουμε λιγάκι το Δημήτρη Γιώτη για το ξεκίνημα της εκπομπής και πάμε στο Γιώργο Σαμπάνη. Δεν χρειάζονται πολλά σχόλια. Έχει πάντα πολλά κομμάτια ο Γιώργος. Το έχω πει, τα τραγούδια που έχει γράψει όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για άλλους καλλιτέχνες είναι πραγματικά πάρα πολλά. Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες».

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ,

άλλη μια αγαπημένη της εκπομπής, ο λόγος βέβαια για την εξαιρετική Κέτη Γαρβή, «Κορμιά χαμένα» μας τραγούδισε Κέτη. Και τώρα αλλάζουμε λιγάκι στυλάκι, πάμε σε κάτι καλοκαιρινό. Μπλοκάρω, καλά μην μπλοκάρουμε κιόλας, έρχονται στη συνέχεια φυσικά οι ΡΕΚ.

0: Betclub. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

και φέτος και πέρσι σαρωτική. Πραγματικά η Αναβίση, πρέπει να σας πω, εξαίρεση. Η αλήθεια είναι ότι όταν μουσικά επιστρέφει η Αναβίση, παιδιά, πάντα είναι σαρωτική. Και όχι με ένα ή δύο τραγούδια, αλλά με πολλά κομμάτια. Αναβίση, εξαίρεση. Και από την Άννα πάμε στο Διονύση. Διονύση Σχοινάς, «Δεν είναι σπίτι σου». Ακόμα ένα τραγούδι, το οποίο επιτυχία για το Διονύση Σχοινά, που εμένα προσωπικά μου είναι και πάρα πολύ συμπαθής, πρέπει να σας πω. Ακούτε πάντα το Ελληνικό Top 40 και το αφιέρωμα που κάνει κάθε καλοκαίρι ουσιαστικά για περίπου 4 εβδομάδες, με τα 200 που έχουν παίξει περισσότερο. Ανάμεσα σε αυτά βεβαίως είναι οι 40 μεγάλες επιτυχίες κάθε εβδομάδα, αλλά και εκείνα τα τραγούδια τα οποία, κάποια από αυτά είναι αρκετά πιο παλιά, τα οποία παρόλα αυτά παίζουν πάρα πολύ και είναι πάντα πολύ κοντά να μπουν και αυτά στη 40.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Γεια σας φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος εδώ από το ελληνικό Top 40 του Media Inspector και φυσικά είναι το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας. Κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζουμε τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια και τα καλοκαίρια έχουμε τη συνήθεια να κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα με τα 200 κομμάτια τα οποία ήταν της χρονιάς και κάποια από αυτά βεβαίως είναι και πιο παλιά, τα οποία όμως, τι άλλο, είναι πάρα πολύ κοντά στη 40. Τώρα βέβαια έχουμε ένα κομμάτι το οποίο παραμένει μέσα στη 40. Και φυσικά είναι και μεγάλη επιτυχία. Εγώ θεωρώ ότι και ο τίτλος είναι πολύ ωραίος. Το Σούσουρο, το ακούσαμε μόλις τώρα από την Ανδρομάχη. Έρχεται στη συνέχεια η Ελένη Φουρέιρα, φυσικά με την δισκοτέκ της.

Ακόμη μια φορά η Ελένη Φουρέιρα, βεβαίως εδώ ντουέτο με Matt Clip, μπορεί και αυτό το κομμάτι, ακόμα και τώρα αντέχει αυτό που λέμε και παίζει ακόμα και τώρα πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Και βεβαίως ακόμα ένα τραγούδι για τις μέλισσες, 30-40, εντάξει, οι μέλισσες έχουν εννοείται πάνω από ένα κομμάτι μέσα στη 200, λογικό.

0: έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.

Άννα Βύση, Αιγαίο. Και βεβαίως ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε, γιατί αγαπάμε το Αιγαίο μας. Το τονίζω, Αιγαίο μας. Καταλαβαίνετε, ελπίζω, τι εννοώ. Λοιπόν, Άννα Βύση και Αιγαίο. Και βέβαια, όπως έλεγα και νωρίτερα, η Άννα έχει καταφέρει πραγματικά τα τελευταία δύο χρόνια και έχει επιστρέψει πάλι δυναμικά. Πάντα το κάνει αυτό. Και όταν επιστρέφει, παιδιά, σαρωτικότατη. Και από την Άννα πάμε στο Χρήστο Μάστορα. Ένας καλλιτέχνης που έχω εκφράσει την προσωπική μου εκτίμηση ότι είναι πραγματικά πολυτάλαντος. Θα μας τραγουδήσει για τη δική του Μαργαρίτα.

απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέραν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Αυτός ήταν ο Νικηφόρος και μας τραγούδησε βέβαια «Έρωτας είναι». Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, οι έρωτες είναι πάντα της μόδας, οι νεανικοί κυρίως έρωτες, πρέπει να σας πω κυρίως οι νεανικοί, η αλήθεια να λέγεται. Πέρασαν όμως δύο ολόκληρες ώρες, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στην παρέα μου με το Ελληνικό Top 40 που κάνει το καλοκαιρινό ετήσιο του αφιέρωμα στην 200 με τα περισσότερα κομμάτια που ακούστηκαν πιο πολύ. Έχουμε χρόνο για ακόμη ένα που βεβαίως θα πρέπει να είναι, τι άλλο καλέ, καλοκαιρινό. Άλλη μια επιτυχία, όπως κάθε καλοκαίρι για τους ρεκ, καλοκαίρια. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας. Από τον Κώστα Εστόπουλο και την AFPI και το Media Inspector. Bye bye.

0: 2000 FM.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
4: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

0: Ελένη Μανουσάκη, είστε η δεύτερη εκπομπή αυτή τη εβδομάδα. Εδώ είμαστε. Με τίποτα δεν θέλω να χάνει τα ραντεβού μα. Δύο φορέ την εβδομάδα, ίδιε ώρε. Θα είμαι παρέα σου να παίζω για σένα τι καλύτερε ελληνικέ pop επιτυχίε για δύο ολόκληρε ώρε. Ελένη Μανουσάκη, λοιπόν, με πάρα πολλά κέφια καλοκαιρινά αυγουστιάτικα. Φυσικά και θα μιλήσουμε για τον Αύγουστο, για τα ζώδια μα. Φυσικά και θα δώσω συνταγή. Έχω να δώσω πάρα πολύ καιρό, αλλά βρήκα μία πολύ ωραία παιδιά κολοκυθόπιτα που είναι άκρο καλοκαιρινή. Δεν υπάρχει αυτή η γεύση του κολοκυθόπιτα μαζί με τη φέτα, χωρίς φύλλο, γιατί όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν θέλω να ψινόμαστε με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και να είμαστε στο φούρνο. Προχθές, χθες, δεν θυμάμαι, μαγείρεψα παιδιά και έκανα μπριάμ. Μιλάμε, έμπαινε στην κουζίνα και νόμιζες ότι ήσουν σε σάουνα. Λοιπόν, όχι. Όχι. Θα κάνουμε μια κολοκυθόπιτα, πολύ απλή, πολύ εύκολη, θρεπτική, πεντανόστιμη και όχι πολλά μαγειρέματα. Έχω και πρόταση βιβλίου σήμερα. Δεν νομίζω ότι θα χάσει κανείς αυτό το δίωρο. Σωστά? Σωστά.
1: Μη μου λες μεγάλα λόγια και ότι δήθεν με

0: Άκου λοιπόν.
1: Έλα Λιμανουσάκη μαζί σου, είμαι πανέτοιμη να σου δώσω αυτή την πολύ εύκολη συνταγή από αργυρό, κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο. Θα βάλουμε και λίγο γιαούρτι. Θα σου πω πρώτα τα υλικά για να τα έχεις έτοιμα και να κρατήσεις σημειώσεις να πας να τα πάρεις, αν δεν τα έχεις ήδη. 800 γραμμάρια τρυφερά κολοκυθάκια, 6 φρέσκα κρεμμυδάκια με τα πράσινα φύλλα τους ψιλοκομμένα, 2 καρότα χοντροκομμένα, σίγουρα θέλουμε 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 5 αυγά, αν με ρωτάς θα βάλω 3, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και λίγο επιπλέον για το ταψί, 250 γραμμάρια φέτα σε χοντρά τρίματα η φέτα, βάλε και κεφαλογραβιέρα τριμμένη 50 γραμμάρια, λίγο άνηθο ψιλοκομμένο, 3 κουταλιές της σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο, 150 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, λίγο επιπλέον για το ταψί. Και φυσικά θα χρειαστούμε και αρκετό πιπεράκι. Σε πολύ πολύ λίγο σου δίνω τη συνταγή. Θέλω να σου πω ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη, είναι θρεπτική. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές της κολοκυθόπιτας. Μπορούμε να κάνουμε και πιπερόπιτα. Έχει διάφορα. Αλλά νομίζω ότι η κολοκυθόπιτα είναι άκρος καλοκαιρινή. Θα κάνω και την πιπερόπιτα τώρα. Γιατί όχι. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο περνάμε στην εκτέλεση της κολοκυθόπιτας χωρίς φύλλο με γιαούρτι.

Και αφού σου έχω πει ήδη τα υλικά, πάμε να περάσουμε στην εκτέλεση. Κάνουμε κολοκυθόπιτα με γιαούρτι, τρίβουμε τα κολοκύθια σε χοντρό τρίφτη και τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι, γιατί ξέρεις τα κολοκύθια έχουν και πάρα πολλά υγρά. Τα αλατίζουμε ελαφρώς, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε για 10 λεπτά να υδρώσουν και να βγάλουν και άλλα υγρά, και μετά τα στίβουμε πολύ καλά για να αποβάλουν τα περιττά υγρά τους. Κτυπάμε σε ένα μπολ με το σύρμα, τα αυγά, το γιαούρτι και το λάδι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το κολοκύθι, τη φέτα, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, την κεφαλογραβιέρα, τον άνηθο, το δυόσμο, το φρέσκο κρεμμυδάκι, το καρότο και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Τέλος, ενσωματώνουμε το αλεύρι αναδιπλώνοντας απαλά μέχρι να χαθεί μέσα στο μείγμα. Αλείφουμε με ελαιόλαδο ένα ταψάκι 20 επί 30 εκατοστά. Πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι τη βάση για να μην κολλήσει αλλά και τα πλαϊνά τυχώματά του. Αδειάζουμε μέσα το μείγμα και το ισιώνουμε στην επιφάνειά του με ένα κουτάλι. Ψήνουμε την κολοκυθόπιτα σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς, στη μεσαία σχάρα στον αέρα για περίπου 40 λεπτά μέχρι να σταθεροποιηθεί στο κέντρο και να ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια. Την αφήνουμε να κρυώσει προτού την κόψουμε και την σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου, και καλή μας όρεξη.

οι γυναίκες είμαστε δυνατές. Και όποτε χρειαστεί, ξέρουμε να δίνουμε τις μάχες μας για να υπερασπιστούμε ό,τι αγαπάμε. Αγαπάμε τον σύντροφό μας. Τον εκτιμάμε και τον σεβόμαστε. Γι' αυτό θέλουμε και εκείνος να μας αγαπάει, να μας σέβεται και να μας εκτιμάει το ίδιο. Τον θέλουμε να στέκεται δίπλα μας. Ούτε να μας προσπερνάει, ούτε να μας ακολουθεί. Αλλιώς φεύγουμε. Και μπορούμε να προχωρήσουμε μόνες μας. Δεν φοβόμαστε, γιατί είμαστε δυνατές.

0: 2000 FM.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
6: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές.

Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Είμαστε λοιπόν καλά, Αύγουστος του 2026 και πάμε να μάθουμε τα μυστικά της ευτυχίας. Λίγα παράπονα, περισσότερη ευγνωμοσύνη στην καρδιά μας. Λιγότερη παθητικότητα, περισσότερη προσπάθεια και δράση. Και όπως λέει και η Μάρα Λαοτάρη, όποιος περνάει στη δράση, το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Λιγότερη επικριτικότητα, περισσότερη αποδοχή μας έχει φάει κατάκριση. Λιγότερα λόγια, περισσότερη μουσική. Λιγότερα λόγια, περισσότερες πράξεις. Λιγότερος εκνευρισμός, περισσότερα χαμόγελα. Λιγότερος εγωισμός, περισσότερη ενσυναίσθηση, να αγαπάμε τον διπλανό μας. Λιγότερο μίσος, περισσότερη αγάπη, για να υπάρχει ευτυχία, πληρότητα, ευγνωμοσύνη και πάνω απ' όλα αποδοχή του εαυτού μας.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποια είναι τα πολύ ωραία καλοκαιρινά φρούτα, και αυτά τα φρούτα που θα σου πω έχουν πολύ λιγότερα φυσικά ζάχαρα, γιατί έχουμε πει ότι όταν κάνουμε υπερβολές με τα φρούτα δεν σημαίνει ότι δεν παχαίνουν. Φαντάσου ότι πολλοί διατροφολόγοι αλκοόλ, γλυκό και φρούτο το έχουν ένα, δηλαδή φράουλες ας πούμε, που είναι πλούσιες σε βιταμίνη C και είναι πάρα πολύ καλές και μάλιστα συμβάλλουν και στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού. Είναι μια χαρά, έχουν χαμηλές θερμίδες. Το καρπούζι αποτελείται κατά περίπου 90% νερό, άρα δεν παχαίνει πάρα πολύ. Το πεπόνι είναι πολύ καλή πηγή βιταμίνης Α, που κάνει φοβερό στο δέρμα, κάνει θαύματα στο δέρμα το πεπόνι, και δεν έχει και πάρα πολλά ζάχαρα. Τα βερίκοκα περιέχουν φυτικές ίνες που συμβάλλουν και αυτά στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Τα μούρα, δεν το συζητώ παιδιά, τα μούρα δίνουν λάμψη στο πρόσωπο. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και δεν παχαίνουν.

πάμε και στα τηλεοπτικά μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε από το Σεπτέμβριο. Η Νάνση Σαββέτογλου, λίγο μετά το τέλος του Studio 4, έκανε κάποιες δηλώσεις, έκανε ένα μίνι απολογισμό. Η Νάνση Σαββέτογλου δήλωσε ότι ήταν μια πολύ καλή χρονιά για το Studio 4, για την εκπομπή και την ομάδα. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες όλοι οι συντελεστές. Να πούμε ότι ήταν η πέμπτη χρονιά στην ΕΡΤ. Θετικό, λέει, πρόσημο βάζουμε σε αυτή τη σεζόν, λέει η Νάνση Σαββέτογλου. Ήταν η χρονιά που ζήσαμε πολλά, μάθαμε πολλά, ζήσαμε πολλά πράγματα και στις ζωές μας, γιατί οι εκπομπές δεν γίνονται από μόνες τους, αλλά από ανθρώπους που παράλληλα ζουν. Πολύ καλά τα λέει η αγαπημένη Νάνση, έτσι είναι. Και βέβαια, ναι, πάνε στο Sky τα παιδιά, παρέα με τον Θανάση. Μετακομίζει λοιπόν το Studio 4 στο Sky. Δήλωσε η Σαββέτογλου: η Νάνση, είμαι πολύ αγχωμένη, αλλά είμαι και ενθουσιασμένη, γιατί κάθε αρχή έχει ενθουσιασμό και ανυπομονησία. Έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις, είμαστε ομάδα και οι ομάδες δεν σπάνε. Ο καναπές έχει μεταφερθεί στο Sky, αλλά είπε ότι δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τον τίτλο της εκπομπής. Όπως είπε η ίδια η Νάνση στους ρεπόρτερ, ας αφήσουμε, λέει, και κάτι, δεν το έχουμε αποφασίσει, δεν είναι ότι είναι έκπληξη, αλλά στο

0: 92.000 FM.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι μπήκαμε πολύ δυνατά στη δεύτερη μας ώρα. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Υπάρχει και πολύ έντονο, παιδιά, τηλεοπτικό παρασκήνιο. Είπαμε, ας είναι Αύγουστος. Κάποιοι τρέχουν για να προλάβουν τις εξελίξεις. Και αφού μιλήσαμε για το Studio 4 στην ΕΡΤ, Πρωίαν σε είδον συνεχίζεται κανονικά η εκπομπή και το Σεπτέμβριο με Σεργουλόπουλο και Μελιτά. Συνεχίζεται για μία ακόμη χρονιά. Είπαμε, ακόμη και τον Αύγουστο ή αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις τηλεοπτικές. Μπορεί οι άνθρωποι να είναι στις διακοπές της θάλασσας, αλλά παιδιά υπάρχουν και τα κινητά. Και φυσικά υπάρχουν και κενές ζώνες. Υπάρχει και μια γωνία στο Μέγκα μετά την αποχώρηση της Face Σκορδά. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Εδώ θα είμαστε βέβαια και θα τα λέμε. Επίσης ο Αντένα ετοιμάζει ένα πολύ ωραίο σιριάλ μυθοπλασία με τίτλο «Κρίνο και Αγκάθι», να μπαίνει στο πρόγραμμα του σταθμού, του Αντένα. Θα έχει ένταση, δυνατές ερμηνείες και μυστικά που έρχονται από το παρελθόν. Είναι σειρά εποχής, σκηνοθεσία Ανδρέα Μορφωνιού και σενάριο Γιάννας Κανελοπούλου, και μας πάει στην Αρκαδία του 1959 σε ένα κόσμο που οι οικογενειακές σχέσεις, οι παλιές πληγές και η ανάγκη για εκδίκηση πλέκονται επικίνδυνα. Για να δούμε τι θα δούμε από Σεπτέμβρη.

Διάβαζα τώρα εδώ κάποιες ειδήσεις και ετοιμάζεται μια πολύ μεγάλη αλλαγή, παιδιά, για τις καφετέριες από τις 12 Φεβρουαρίου του 2027. Από εκείνη την ημερομηνία, οι επιχειρήσεις που πωλούν ροφήματα για takeaway θα πρέπει να δέχονται το δοχείο ή το ποτήρι που φέρνει ο ίδιος ο πελάτης, ώστε να το γεμίζουν. Αλλαγές λοιπόν θα ζήσουμε στο καφέ, στα καφέ. Οι επιχειρήσεις δηλαδή που δίνουν καφέ και ροφήματα έξω από το 2027. Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας έχει ως εξής. Θα πρέπει κάθε πελάτης να έχει να πηγαίνει δηλαδή στην καφετέρια με το δικό του ποτήρι και το κατάστημα θα είναι υποχρεωμένο να τον εξυπηρετεί. Η εφαρμογή του μέτρου δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ απλή όσο ακούγεται. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη διαδικασία για το πώς θα χειρίζονται τα δοχεία των πελατών, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή, όπως καταλαβαίνεις. Για παράδειγμα, τι θα γίνεται αν ένας πελάτης φέρνει ακάθαρτο ή ακατάλληλο δοχείο. Πώς δηλαδή θα διασφαλιστεί έτσι ώστε δεν επηρεάζεται η υγειονομική διαδικασία παρασκευής του καφέ. Πώς θα μετριέται σωστά η ποσότητα. Πολλά ερωτήματα γεννιόνται.

Ελένη Μανουσάκη στην παρέα σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα ζώδια που ψάχνουν σε αυτή τη ζωή την αληθινή αγάπη. Γενικότερα παίρνουν τα ερωτικά πάρα πολύ σοβαρά. Τα τέσσερα ζώδια που θα σου πω πιστεύουν στον αληθινό έρωτα, πιστεύουν στο πάντα, πιστεύουν στα συναισθήματα. Πολύ δύσκολα θα πιστήσουν, είναι βέβαια και πάρα πολύ ρομαντικοί, οπότε θέλουν και ένα πάθος συνέχεια στη σχέση τους. Τα τέσσερα ζώδια λοιπόν που ψάχνουν την αληθινή αγάπη είναι οι καρκίνοι που είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και είναι άνθρωποι της οικογένειας, οι ιχθύς που ζουν σε ένα μονίμως ρομαντικό κόσμο, βεβαίως τα ψάρια, ακριβώς επειδή ψάχνουν την αληθινή αγάπη, δεν συμβιβάζονται και με τη φθορά. Οπότε καταλαβαίνεις. Ταύρος που θέλει πάρα πολύ οικογένεια, που θέλει πάρα πολύ συντροφιά, είναι παιδί της Αφροδίτης, όπως και ο ζυγός που θα σου πω, γιατί και ο ζυγός ψάχνει την αληθινή αγάπη. Αλλά ο ζυγός επίσης μπορεί να παρασυρθεί, γιατί θέλει την έλξη, θέλει, πώς να το πω τώρα, θέλει το πάθος. Δεν παρετείται από αυτό εύκολα.

0: 8000 FM.
1: Ένα μπερδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής και αυτής της ώρας. Εδώ είμαστε, περνάμε πάρα πολύ καλά. Πάλι θα σου πω για τηλεοπτικά. Κωνσταντίνος Αδωνάτος, εξαιρετικός δημοσιογράφος, μίλησε για την ολοκλήρωση συνεργασίας του Κώστα Τσουρού με το Sky. Είπε ότι είναι ένα βελούδινο διαζύγιο. Ήθελαν και οι δύο, και ο Sky και ο Κώστας Τσουρός, να απεπλακούν από αυτήν την άτυχη μάλλον συνεργασία. Φυσικά αποκλείεται ο Κώστας Τσουρός να μείνει χωρίς εκπομπή. Δεν το πιστεύω, είναι ταλαντούχος, είναι εξαιρετικός. Φυσικά ο Κωνσταντίνος είπε και για το τηλεοπτικό μέλλον της Face Σκορδά. Ο διευθυντής του youpi.gr είπε ότι εφόσον δεν υπάρχει άλλο κενό στην πρωινή ζώνη, αυτή τη στιγμή θα οδηγηθούμε σε μια συνεργασία γέφυρα για το μέλλον που πιστεύω ότι θα είναι ένα βραδινό σοου. Άρα μπορεί η Face Σκορδά να πάει στον Αντένα και να κάνει το Dancing with the Stars. Ο Αντένα, το έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλει πάρα πολύ να κάνει το Dancing with the Stars. Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι θα το κάνει Ζέτα. Μπέρδεμα? Όχι. Θα δείξει.

Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να γίνουμε πολύ όμορφοι. Πάμε, παιδιά, να ασχοληθούμε λίγο με την εξωτερική μας εμφάνιση αλλά και με την εσωτερική, και πάρουν συγκεκριμένα κόλπα που μπορούν να δώσουν γοητεία, ομορφιά, όπως είναι η οκτώρεση, που είναι το καλύτερο skin care. Η κίνηση του σώματος είναι skin care, γιατί και αυτή κάνει πάρα πολύ καλό. Τα χαμηλά επίπεδα στρες είναι περποίηση του δέρματος και του σώματος, η καλή υγεία του εντέρου, η κατανάλωση λαχανικών και φρούτων, το πολύ πολύ νερό, να μην τρώμε πολύ junk food, και αυτό είναι skin care, το να βγαίνουμε έξω και να βλέπουμε τον ήλιο και να βλέπουμε αγαπημένα πρόσωπα, να έχουμε ωραίες σχέσεις, να μην πληγωνόμαστε, είναι skin care. Οι ισορροπημένες ορμόνες είναι φροντίδα, τα χαμηλά επίπεδα φλεγμονής είναι φροντίδα, η ισορροπημένη διατροφή δίνει πάρα πολύ λάμψη, και η φροντίδα του εαυτού μας και εσωτερικά είναι μια μορφή διαδικασίας του να ομορφαίνεις συνέχεια. Πάνω απ' όλα ηρεμία, και όλο αυτό καθρεφτίζεται στο πρόσωπο.

Να σου θυμίσω ότι ακόμη έχουμε θερινές εκτόσεις στα μαγαζιά. Θα έχουν διάρκεια μέχρι και 31 Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει βέβαια ο καιρός, παιδιά, είμαστε ήδη στον Αύγουστο. Τρέξε λίγο να πάρεις όλα αυτά που θέλεις, γιατί πάρα πολύ απλά δεν θα βρεις τίποτα. Ξέρεις, είναι αυτά τα νούμερα τα οποία φεύγουν με τρομερή ευκολία. Οπότε ό,τι έχεις δει, ό,τι έχεις τα πάρει. Επίσης, παιδιά, πριν βγούμε στα μαγαζιά για να δούμε, να τσεκάρουμε εκτόσεις, εγώ κάνω μια πολύ καλή βόλτα στο διαδίκτυο. Θέλω αυτά, τα ξέρω αυτά που θέλω δηλαδή, και τα σημειώνω και τσεκάρω και κάνω και σύγκριση τιμών, εννοείται. Τώρα έχουμε και αρκετά έξοδα, διακοπές. Α, τέλη Αυγούστου πάλι έχουμε τη δόση της εφορίας, οπότε δεν είναι να πετάμε λεφτά. Τσεκάρουμε και μία και δύο και τρεις τι λεφτά δίνουμε στις εκπτώσεις. Και προς Θεού, παιδιά, πριν βγεις στα μαγαζιά, άνοιξε την ντουλάπα σου. Εγώ έχω ακόμα μπλουζάκια με καρτελάκια, φαντάσου. Τσεκάρεις τι σου λείπει αληθινά. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά. Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.

0: πήρε μεγάλε σερβιτόρε, καλλιτέχνη και γιατρέ μου. Πώς να σου ανοίξω την καρδιά μου και να σου δείξω αυτά που βλέπω με τα μάτια τα δικά μου.
1: 2000 FM.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί. Πόσο θα ήθελα

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γι' αυτό είναι Γιάννης μακρινά. Γιάννη, το έχεις μακρινά, ωραία.
1: Ναι, μα δεν είναι ρόπικο.
2: You murdered this man.
3: Yes.
2: You tortured him.
3: Of course.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.